όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πόσο αλάνι είσαι. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Ένα τέσσερα βιχάλα, με τσέσσερα φωνά, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Ε, τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώ, μόλι ο αγαπημένο σου παραγωγό δώσει το σύνθημα, βγει στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο. Και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Γιάννη. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Σκάσε,
2: μα τι θες πια!
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.
3: Ρυθμός 949.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθω

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Τέσσερα ζωώδια που σνομπάρουν το σεξ και το θεωρούν υπερεκτιμημένοι. Οι δίδυμοι, λέει, είναι η προσωποποίηση του δεν με χαλάει, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλα. Αλλά ήξερα εγώ για του δίδυμου.
2: Από πριν, εγώ θα το επιβεβαιώσω.
3: Τι λες, ρε.
1: Είχα κι εγώ κάποτε ένα γκόμενο δίδυμο.
2: Για πες,
1: δεν τρελαινόταν.
2: Ορίστε.
1: Είπα, μπορεί εγώ να μην τον τρελαίνω. Ποιο? Εγώ!
2: Ναι, ρε, Μπέτη.
1: Και ένα ζυγό μπορεί να δοθεί ολοκληρωτικά στην ερωτική πράξη, αλλά τη βλέπει πάντα ως ένα μικρό κομμάτι της συνολικής εικόνας.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Είναι αισθησιακός σύντροφος, αλλά αρνείται πεισματικά να γίνει σκλάβος της σάρκας. Γεια!
4: Ο Γιάννης είναι δίδυμος. Αυτή την έρευνα δεν την δεχόμαστε. Δεν την υπογράφουμε φυσικά. Και δεν είμαστε σκλάβοι της σάρκας.
2: Αυτή η έρευνα μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Εσύ γιατί ανακατεύεσαι τώρα?
1: Γιατί έχει δίδυμο?
2: Γιατί τόσο καιρό δεν μιλάμε?
3: Οριακά πάμε για ψυχοθεραπεία τώρα. Εμείς φεύγουμε από εδώ πέρα και ψυχνόμαστε.
1: Συγγνώμη, θα πάω για ψυχοθεραπεία.
2: Μαθαίνετε.
1: Έχασα το γιέτ.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Ένα τέσσερα δυο, ένα δεξιά σου φωνάτε. Τσεκ. Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949.
5: Ευχαριστώ, Δόκτωρ.

Τόσο αλάνι είσαι. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό

0: ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το μεγαλύτερο και πιο ζωντανό νησί του Σαρονικού, η Αίγινα σε περιμένει για μικρές αποδράσεις με μεγάλη απόλαυση. Μόλις φτάσεις, όλα αλλάζουν. Ρυθμοί, εικόνες, διάθεση. Παραλίες με καταγάλανα νερά σε καλούν να βουτήξεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Ξεκίνα από την Αγία Μαρίνα, τη μεγάλη αμμώδη αγαπημένη του νησιού. Με την αίσθηση της ζεστής άμμου στα πόδια, ήλιο στο πρόσωπο και βράχια που σε προκαλούν για τις πιο απολαυστικές βουτιές. Θέλεις κάτι πιο κρυφό? Το κλίμα είναι ένα μικρό διαμαντάκι. Ένας ήσυχος κόλπος με λευκή άμμο και ήρεμα γαλανά νερά που μοιάζουν βγαλμένα από κάρτ ποστάλ. Και φυσικά η Κολώνα. Το απόλυτο must. Μία μοναδική λωρίδα γης μέσα στη θάλασσα, δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Αίγινας. Ενώ η Αιγινήτισσα σε μαγεύει με τους ευκάλυπτους να φτάνουν μέχρι το κύμα, προσφέροντας σκιά και δροσιά τις πιο ζεστές ώρες. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
6: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
13: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα.
14: Πού πάτε, καραμούζα,
13: για να σου χαλάσει τη μέρα. ηρέμησε. Με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: People have Repower.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
22: Τρουφαλντίνο
21: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
23: Ρυθμός 949.

0: Νομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
10: κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
15: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Ναι,
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον.

0: περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.

0: Αφήστε μας τώρα, ρε παιδιά, να κολυμπήσουμε. Έχουμε έρθει κατευθείαν από παραλία.
1: Θα ήθελες. Θα ήθελες, Φορτούνα.
0: Από βραδινό μπάνιο κατευθείαν έχουμε έρθει.
1: Έχεις κάνει και βραδινό μπάνιο εσύ.
0: Ναι, έχουμε στεγνώσει με την πετσέτα μας να μην πουδιάσουμε.
1: Από ποιο πλευρό κοιμήθηκες, να ξέρω να κοιμηθώ κι εγώ σήμερα.
0: Βλέπεις, αυτό εδώ το σημαδάκι δεν είναι από μαξιλάρι.
1: Από τι είναι, σε τσίπισε από κέφαλος.
0: Κυκλοφορεί πράγμα, ε!
1: Έχει πολύ πράγμα στα νερά!
0: Άστο, θα τα πούμε και στα viral να δεις. Έχει πράγμα μέσα.
1: Ναι.
0: Μικρό, μεγάλο, κυκλοφορεί. Αλλά εμείς δεν κάναμε. Μόνο κανένα χταπόδι βγαίνει το βράδυ στην παραλία και εσύ τι αγχώνεσαι.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Να μην αγχωθώ, λες. Να πάω.
0: Κάτσε
1: απ' έξω. Γιατί αυτό με κράταγε.
0: Λίγο αντικονοπικό, λίγο σιτρονέλα και μια χαρά είμαστε, αγάπη μου. Και ένα σιτονάκι, και ένα σιτονάκι, τι κάνει πούντα και πέφτει η υγρασία. Καλημέρα, παιδιά. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Στο ξεκίνημα της ημέρας σας, 16 Ιουνίου.
1: 7 ακριβώς. Και αν μπήκατε στα αυτοκίνητά σας και έχετε συντονιστεί στο ρυθμό 949, εάν μας ακούτε από το σπίτι σας, από αυτά τα μικρά ραδιοφωνάκια, καλημέρα, το πάμε πρωινό. Είναι εδώ να σας φτιάξει το πρωινό σας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσαμε να σας πούμε αυτά τα οποία ακούγονται.
1: Ποια?
0: Ότι εμείς ερχόμαστε όπως είμαστε και πραγματικά, δηλαδή φέρετε τη μιζέρια σας.
1: Όχι.
0: Γιατί άμα είναι να φέρουμε τη μιζέρια μας και να.
1: Είναι σπίτι σου.
0: Εγώ που έρχομαι τώρα στα αυτιά σου,
1: ναι,
0: θέλω να σου μεταδώσω χαρά.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή και να είσαι και λιγάκι προβληματισμένος, γιατί πολλά έχουμε που σκεφτόμαστε και μας απασχολούν. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να ακούσουμε μουσική και να περάσουμε ωραία και να το ξεπεράσουμε.
1: Είμαστε φύση και θέση, αισιόδοξια.
0: Ακριβώς. Είμαστε το ότι αν θα πέσουμε, θα πρέπει να ξανασηκωθούμε. Όχι καθίστε κάτω πεσμένοι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Εκτός και αν είστε σε παραλία. Αν είστε σε παραλία και είστε ξαπλωμένοι.
1: Λιαστείτε. 6937-949-949, το Viber του σταθμού μας, εκεί που μπορείς να μας στέλνεις όλη την ημέρα μηνύματα και τώρα το πρωί τι χρειαζόμαστε.
0: Τις
1: καλημέρες σας χρειαζόμαστε όσο ο Φορτούνης εδώ πλατσουρίζει στα ρηχά. Πρόσεχε τους λαγοκέφαλους.
0: Κάνω κολύμπι, άσε με.
1: Ναι, όσο εδώ ο Φορτούνης πλατσουρίζει, στείλτε εσείς ηχητικά με τις καλημέρες σας από όπου και αν βρίσκεστε. Πείτε μας πού θα κάνετε τις διακοπές σας. Αν έχετε πάει για βουτιά, θα ήθελα να ξέρω αν κάποιος αυτή τη στιγμή μας ακούει από παραλία.
0: Λοιπόν, αν είστε σε κάποια παραλία ή πηγαίνετε αυτή τη στιγμή νωρίς-νωρίς που έχει ξημερώσει εδώ και μια ώρα ακριβώς. Σε παραλία να μας στείλετε μήνυμα. Ένα ηχητικό να ακούσουμε τη φωνούλα σας. Εκεί πατήστε το ρεκ κάτω στο βιντεάκι, στο Viber του ρυθμού ή τέλος πάντων ένα ηχητικό μηνυματάκι αν δεν το βρίσκετε. Εντάξει, πολύ
1: έγινε.
0: Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε και την πρωινή μας ανακοίνωση.
1: Mm-hmm.
0: Αν είσαι τώρα έως 34 ετών με εταιρεία κιόλας που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Πρωί-πρωί σας πιάνουμε, έτσι, με το Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χέμπολ Λίσοπ, Πολύ Κουλ και Ρενφλουένς. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες, με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου. Η τελική ημερομηνία πλησιάζει. Δηλώστε συμμετοχή έως 6 Ιουλίου.
1: Στο stelliosfoundation.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε. Η ώρα θα έχει βανδύ, βέρτη, κλαβδία, σαμπάνι. Θα έχει το έλα να πάμε στο νησί.
1: Η μάνα, ο ρυθμός, η φίλη σου κι εσύ.
0: Και η μάνα σου κι εσύ.
1: Άμα θέλει, υπάρχει τη μανούλα σου.
0: Και μαζί. Σε λίγο τα viral news της ημέρας για να ξεκινήσουμε ενημερωμένοι. Πάμε εδώ μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: τραγούδια έχει εδώ πέρα και πολύ μουσική. Τρεις ολόκληρες ώρες, 180 λεπτά τα μετράμε, παιδιά. Δεν σταματάμε να μιλάμε και να ακούμε επιτυχίες. Πάμε στα Viral News Αθηνά για να προλάβουμε.
1: Φύγαμε.
0: Γιατί έχω μία παράληψη που έκανα στο ξεκίνημα.
1: Τι? No news, good news. Θέλω να παραλείψεις.
0: Αφού βιάζεσαι, πάμε τώρα. Πάμε, να το. Έτσι ξεκινάνε τα Viral News.
1: Στην ουρανέα μου ένα πουλί να πάει στη μάνη υπομονή. Γιατί?
0: Δεν το γλεντάμε. Είναι, είναι μέρος του ενημερωτικού μας session αυτό. Δηλαδή είναι ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας στην συναισθίαση της τοπικής οργάνωσης στα Τρίκαλα του, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιατί χορεύει ένα βαρύ ζεμπέκικο. Αυτό είναι βίντεο τώρα.
1: Ναι.
0: Και χορεύει πάρα πολύ ωραία.
1: Σοβαρά. Χορεύει ωραίο ζεμπέκικο.
0: Α, καλά. Δεν καταλαβαίνεις τώρα όμως. Βαρύ ζεμπέκικο. Βεβαίως. Για την 83η επέτειο της μάχης της Πόρτας, της πρώτης μάχης που έδωσαν οι δυνάμεις του Ελλάς ενάντια στον Ιταλικό φασισμό στις 8-9 Ιουνίου του 1943.
1: Α, το πάει ανοιχτά, το πάει ανοιχτά.
0: Σε παρακαλώ.
1: Το πάει ανοιχτά, θα σας περιγράψουμε εμείς την εικόνα τώρα. Πολλοί κόσμος να βαράει παλαμάκι. Στο κέντρο ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας, δίνει πω. Αυτά είναι.
2: Γεια σας.
1: Έτσι. Λοιπόν, στην ουρανέα μου ένα πουλί να πάει στη μάνη υπομονή.
0: Εγώ τον χάρηκα.
1: Ναι, βέβαια, και εγώ τον χάρηκα. Πάντα μπράβο τον χαίρομαι τον κύριο Κουτσούμπα.
0: Το χρειαζόμαστε. Μας θύμισε κάτι από τα παλιά τα ωραία τα χρόνια που οι πολιτικοί ρίχνανε και μια στροφή τώρα.
1: Βέβαια, με τον Ανδρέα. Χορεύεται το αυτός ο άνθρωπος αυτός ήταν ο άλλος μου αυτός.
0: Είπα Ιράν στα διεθνή. Λίγο πιο down η φάση. Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ για τη συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή? Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κύριος Σεμπάζ Σαρίφ, ανακοίνωσε συμφωνία για τον τερματισμό της πολύμηνης σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υποστήριξε ότι οι δύο χώρες κατέληξαν σε κοινό πλαίσιο που προβλέπει άμεση πάυση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε, η συμφωνία καλύπτει όλα τα ενεργά μέτωπα και του Λιβάνου. Λίγη ώρα αργότερα το έγραψε και ο Ντόναλντ Τραμπ στο δικό του social, στα Truth Social, έτσι, και πάλι στα ανέφερε ότι προβλέπεται και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε κάνει η ΗΠΑ, που είχαν κάνει η ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.
1: Θετικό οπότε.
0: Θετικά
1: το
0: και προχωράμε.
1: Μάλιστα.
0: Είπαμε ότι θα γίνουν οι υπογραφές οι κανονικές στην Ελβετία. Τώρα, ο Σκοπελίτης, το πλοίο που πολλά χρόνια εκτελεί δρομολόγια στο Αιγαίο, συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία τον καπετάν Γιάννη, δηλαδή τον καπετάνιο, ο οποίος πολλά χρόνια ήταν αυτός ο οποίος τον
1: ήταν στο τιμόνι,
0: κυβερνούσε.
1: Ναι.
0: Ταξίδευε στις Μικρές Κυκλάδες, από την Άξο μέχρι και την Αμοργό και τέλος πάντων συμβολικά τον συνόδευσε την πομπή, αν δεις, στο λιμάνι ακολούθησε την πορεία.
1: Πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό, ναι.
0: Τώρα, στην Ιαπωνία, μιας και τώρα τελευταία είδαμε πολλούς προπανηγυρισμούς στα εγχώρια και ποδοσφαίρου με την ΑΕΚ και στο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό, υπάρχουν και εκεί πανηγυρισμοί. Και πάμε στην Ιαπωνία, γιατί οι φάνσοι εκεί πέρα στη μεγάλη διασταύρωση, αυτή την τεράστια, την πιο μεγάλη του κόσμου, στη Σιμπούγια, έτσι λέγεται στο Τόκιο, πανηγυρίζουν μόνο όταν το φανάρι είναι κόκκινο για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, χιλιάδες.
1: Πόσο κρατάει ένα κόκκινο φανάρι στην Ιαπωνία?
0: Είναι αρκετά μεγάλο, γιατί ας πούμε περνάει πολλοί κόσμος. Φεύγουν λοιπόν αυτοί από εκεί που είναι το φανάρι στην άκρη στα πεζοδρόμια. Ανάβει το φανάρι κόκκινο, πάμε γρήγορα. Πανηγυρίζουμε στη μέση του δρόμου.
1: Γιου πηγιά, γιου πηγιά.
0: Και με το που ανοίγει η πορτοκαλί, ξαναγυρνάμε πίσω στα πεζοδρόμια. Περνάει ο κόσμος.
1: Κύριοι δηλαδή. Διδάσκουν πολιτισμό.
0: Πανηγυρίζουν έξαλλα για το αποτέλεσμα κόντρα στην Ολλανδία. Και μετά μόλις το φανάρι αλλάζει πάλι, διαλύονται μέσα σε δευτερόλεπτα και ξαναγυρνάνε πίσω στο πεζοδρόμιο. Για να καταλάβει σημείο πολιτισμού. Δεν σε δει παρενοχλώ ένα κύριο να σου κλείσει την ομόνια όλοι.
1: Στον δρόμο, καλά. Βέβαια, αραία-αραία, ίσα να φαινόμαστε καμιά σαρανταρέα. Δεν είναι πολύ εκεί.
0: Όσοι πανηγυρίζουν. Αυτή η σαρανταρέα νομίζει ότι εδώ πέρα δεν θα το κλείνει το Σύνταγμα.
1: Αυτή η σαρανταρέα.
0: Ας κάτσουμε στο. Τι εννοεί? Πόσοι σαρανταρέοι
1: έχουν
0: κλείσει
1: για
0: οποιοδήποτε πορεία το Σύνταγμα κάθε μέρα και πα στο γύρο?
1: Δεν πλημμύρισε και το κέντρο του. Βλέπω, όλοι είναι λίγοι. Αυτό θέλω να πω. Εύκολα μαζεύονται, φεύγουν. Καλά, έχει πολύ πλάκα το βίντεο γιατί τρέχουν σε μουσικέ καρέκλε.
0: Θα μπορούσα να κάτσουμε.
1: Πάμε. Γιουπηγιά, γιουπηγιά, να βγει πίσω.
0: Λοιπόν, αφήστε αυτά τώρα. Εμεί είμαστε έτοιμοι να πάμε για μπάνιο, ρε παιδί μου, να κάνουμε τα μπάνια μα. Να εδώ, εγώ θα πάω προ Κιάθο μεριά σιγά-σιγά. Θα καταλήξουμε στην Αίγινα. Πάντω στον παγασιτικό κόλπο. Δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Τι γίνεται στον παγασιτικό?
0: Μια νεαρή φώκια εντοπίστηκε στον παγασιτικό κόλπο να παίζει με ένα χταπόδι στο στόμα της. Καρχαρία στο παγασιτικό από την άλλη, έτσι. Καρχαρία στο παγασιτικό. Τέλος, καρχαρία περίπου 2,5 με 3 μέτρα εντοπίστηκε στο παγασιτικό. Και φάλαινα στον βόρειο Εβοϊκό.
1: Άντε!
0: Μία φάλαινα μήκος 9 μέτρων έκανε την εμφάνιση ανοιχτά του θεολόγου Μαλεσίνας στο βόρειο Εβοϊκό κόλπο.
1: Στο θεολόγο,
0: ναι, ναι,
1: εκεί που είχε εξοχικό η Αλίκη.
0: Άντε και καλά μας στον Εβοϊκό κόλπο.
1: Στον θεολόγο είχε. Είναι αλλού ο Εβοϊκός κόλπος.
0: Ο θεολόγος δεν είναι από στην Κινέτα.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι στην Κινέτα. Να. Μην μπερδευόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Στον παγασιτικό η Φώκια και ο Καρχαρίας.
1: Ναι.
0: Στον βόρειο Εβοϊκό η Φάλαινα.
1: Αχ, μ' αρέσουν οι Φάλαινες. Ήθελα να δω από κοντά μια
0: δηλαδή,
1: Φάλαινα.
0: Αν τώρα αυτά που σου είπα, σου άρεσαν.
1: Η Φάλαινα, γιατί να μην μου αρέσει η Φάλαινα. Μια χαρά ζωάκι.
0: Αρκεί να τη βλέπω μακριά.
1: Βέβαια. Ή από το βίντεο.
0: Οπότε
1: να πλατσουρίζουμε. Πάνω από ένα πλοίο και να τη χαιρετάω.
0: Μέχρι τα 10 μέτρα.
1: Ναι.

0: Νίκος Βέρτης, πώς να το εξηγήσω στο ρυθμό 949. Πάμε πρωινό Τρίτης. Κάποια τραγούδια που μας θυμίζουν ούτως ή άλλως καλοκαίρια. Εμένα είναι ένα από αυτά. Στο έχω ξαναπεί με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι,
0: που
1: βέβαια
0: μου θυμίζει τη Σαντορίνη.
1: Σου θυμίζει Σαντορίνη. Εσένα πολλά σου θυμίζουν τη Σαντορίνη. Λέγαμε για φάβα τη προάλλη Σαντορίνη. Λέγαμε για κρασί Σαντορίνη.
0: Η φάβα είναι Σαντορίνη, αγάπη μου.
1: Ναι, ναι, η φάβα είναι Σαντορίνη. Δεν έχω φάει. Από εκεί. Έχω φάει φάβα Σαντορίνη, αλλά στη Σαντορίνη δεν την έχω φάει.
0: Είναι σαν να λες η καλτέρα μου θυμίζει Σαντορίνη.
1: Μα τι θα σου θυμίζει. Αυτό πες μου τώρα. Όλα αυτά τα λέω γιατί θέλω να με πας σε ένα νησί.
0: Θα πάμε σε άλλο για να μην ξαναπάμε Σαντορίνη.
1: Θα πάμε Τίνο μαζί με, τον κόσμο.
0: Θα πάμε Τίνο.
1: Ωραία, λοιπόν, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
0: Ναι.
1: Τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός του ρυθμού 949.
0: Βεβαίως.
1: Όπου θα πάτε ένας από εσάς τριήμερο με την παρέα του μαζί, σύνολο 4 άτομα. Θα είναι όλα πληρωμένα, ναι, το ξενοδοχείο, τα πηγενέλα, το beach bar.
0: Δωράρα.
1: Η αμαξάρα που θα έχετε εκεί πέρα και τις τρεις μέρες. Τι πρέπει να κάνεις, στείλε τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι.
0: Yes.
1: Ένας ακροατής σε πολύ λίγο θα βγει στον αέρα, θα τον καλέσουμε εμείς, θα τραγουδήσει το τραγούδι αυτό και θα μπει στην κλήρωση η οποία θα γίνει σε λίγες ημέρες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σε 10 μέρες, παιδιά, θα βγει ο μεγάλος νικητής.
0: Όλες οι εκπομπές σου δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχεις. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε όλους τους νικητές, όλους αυτούς που έχουν βγει στον αέρα και έχουν τραγουδήσει σε έναν σάκο και να κάνουμε την κλήρωση.
1: Εδώ, στο
0: έτσι.
1: Πάμε πρωινό, ναι.
0: Και άμα δεν το κερδίσετε, δεν έγινε και τίποτα, θα πείτε και ένα πιτ.
1: Τι pit, το πιτ.
0: Πείτε ρε παιδί μου. PYT στα λατινικά, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ναι.
0: Έτσι, στα δανέζικα είναι το πιτ.
1: Τι σημαίνει πιτ.
0: Δεν βαριέσαι. Άστο να πάει. Προχωράμε. Είναι μια έκφραση που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ.
1: Τώρα καινούργια,
0: ναι,
1: η νέη.
0: Ναι. Αρκετά τα τελευταία χρόνια.
1: Πιτ θα λέω.
0: Η μικρή λέξη που σε βοηθά, λέει η δανέζικη λέξη που σε βοηθά να αφήσεις πίσω όσα δεν αξίζουν το στρες σου.
1: Πώς με βοηθάει, αν τη λέω συνέχεια, πιτ.
0: Όχι, τι λες ρε παιδί μου, είναι σαν να το δεν βαριέσαι.
1: Δηλαδή, είναι σαν να λέμε στα πιτ μου.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Κάθεσαι και σκέφτεσαι μια αποτυχία σου,
1: ναι,
0: κάτι μικρό το οποίο σε αγχώνει καθημερινά και λες αξίζει τώρα να αγχωθώ γι' αυτό.
1: Πιτ. Λοιπόν, κοίτα, πιτ.
0: Πιτ για πιτ.
1: Τι σημαίνει ακριβώς, πιτ,
0: δεν έχει αρχικά. Δεν έχει αρχικά.
1: Κοίτα Φορτούνη, εμείς τι κωδικό θα έχουμε τώρα από εδώ και πέρα.
0: Πιτ. Και ξεκινάμε και η Παρασκευή εμείς.
1: Εμείς ξεκινάμε Παρασκευή με τον Τάκη το Ζαχαράτο.
0: Εντάξει παιδιά, εκεί να μας περιμένετε.

0: φούρλα. Να σου πω κάτι. Και η Δέσποινα Βανδύ.
1: Ναι.
0: Την Σαντορίνη μου θυμίζει. Έχω δει πολλές συναυλίες. Βέβαια, αγάπη μου. Έχω ζήσει εκεί πέρα. 25 χρόνια έχω ζήσει στη Σαντορίνη κάθε καλοκαίρι. Θεία μου το θυμίζει.
1: Βέβαια, όλα σε όλα σου θυμίζουν την καλύτερη.
0: Είναι το νησί μου.
1: Είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι
0: εκεί.
1: Έχει φυγεί ήδη, είναι εκεί, μένει κανονικά.
0: Τώρα καλέ.
1: Τώρα εδώ και να
0: δύο μήνες.
1: Α, δύο? Α, ωραία.
0: Θα πάω τώρα την άλλη εβδομάδα. Αυτά.
1: Εγώ τώρα πριν φύγω για διακοπές, ξέρεις τι έχω να κάνω.
0: Ναι, τι.
1: Θα μπω insurance market.
0: Ναι.
1: Να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου. Γιατί όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Πρέπει να καταλάβεις όρους καλύψης, ψηλά γράμματα και δεν είναι κάτι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο
0: ναι.
1: insurance market, Φορτούνη,
0: ναι.
1: συγκρίνεις εύκολα επιλογές, πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο που σε βοηθούν πραγματικά. Γι' αυτό σε εμπιστεύονται ήδη την Insurance Market χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση πιο απλή.
0: Πάρα πολύ όμορφα.
1: Φύγαμε για διαφημίσεις, να πιούμε λίγο καφέ.
0: Ναι, θα πάμε να ξεκουραστούμε λιγάκι και θα επιστρέψουμε με κίνηση καιρό με Θοδωρή Φέρη και Κετάρα Γαρμπή.
2: Και το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο masoutis.gr. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Να δω.

0: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: γη. Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Λάμπη!
1: Στις 18 Ιουνίου.
3: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
4: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
2: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
3: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
5: Χαρά στο πόντσο.
1: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
9: Ταλεντάρες, welcome back. Δηλαδή, ελάτε εδώ πέρα να ενώσουμε τα ταλέντα μας, εμείς και εσείς, Βασίλης, Αθηνά και Μπέτη, και όλοι εσείς, ειδικά οι τραγουδισταράδες, που είστε έτοιμοι να βγείτε και να πείτε το ρεφρενάκι της ζωής σας για να πάτε στην Τίνο.
2: Το νησιώτικο τραγούδι σας στο 6937-949-949, στείλτε το στο Viber, σε λίγο θα παίξουμε με το νησί. Αλλά πριν από αυτό.
9: Από όλα αυτά, πρέπει να πάμε να κανονικά να συνεχίσουμε στην ενημέρωσή σας. Αυτή τη στιγμή η ενημέρωσή σας έχει κίνηση και καιρό.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Λοιπόν, θα πούμε ότι έχει κίνηση στην άνοδο του ποταμιού μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Θα πούμε ότι έχει κίνηση στο κέντρο στη Βασιλεία Κωνσταντίνου για να βγείτε στο Χίλτον. Και τέλος, τίποτα άλλο. Από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα και στο Σχιστό έχει μποτιλιάρισμα το γνωστό πρωινό μας πήξιμο.
10: Ο καιρός σήμερα.
2: Σήμερα θα γίνουν προβλέψεις. Για αρχή θα πιείτε τον καφέ.
9: Να ρουφήξω ένα καφετάκι.
2: Εγώ τα πάντα στον καφέ. Σιγά, άσε λίγο κατά κάθε κάτω. Το ρούφιξε πολύ. Άσε λίγο να το γυρίσω του. Φτάνει.
9: Αχ, κάτσε καλά τον ήλιο να το ευχαριστηθώ.
2: Φτάνει, αγάπη μου. Πρέπει να μείνει και λίγο ζουμί μέσα. Λοιπόν, κάτσε να το γυρίσω. Το γυρίζω.
9: Το λέξα να το σπίνει.
2: Α, τι βλέπω στον καιρό. Βλέπω έναν μεγάλο ήλιο.
9: Ωραία.
2: Να είναι φωτεινός, να είναι έθριος ο καιρός.
9: Ωραία.
2: Ναι, ναι. Ένα τρία βλέπω πάνω σου. Τώρα, τι τρία είναι αυτό? Είναι τρία. Τα τρία, τα μποφόρ είναι. Τα τρία τα μποφόρ. Είναι μποφόρ, μέχρι τρία θα φτάσει.
9: Ωραία.
2: Ναι. Κάτσε να δω τώρα η θερμοκρασία. Μα, βλέπω ένα 23 η χαμηλή. Ναι, κούνα λίγο, κούνα λίγο. Α, 34. 34 θα φτάσει. Θα φτάσει 34 στο λεκανοπέδιο σήμερα μεσημέρι. Πω, πω, πω.
9: Και πίστευα ότι θα είμαστε πιο βροχεροί.
2: Για κάτσε, στον πάτο σου κάτι βλέπω.
9: Τι καλέ και κολονοσκόπηση ήρθα.
2: Στον πάτο σου βλέπω σύννεφα για αύριο. Όχι, αύριο θα βρέχει μάλλον.
9: Καταπληκτικά. Λοιπόν, καλύτερα να δροσίσει και λίγο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έτσι θα πάει σήμερα η κίνηση και ο καιρός. Ο καιρός ειδικά θα έχει ρουφήγματα.
2: Πολλά.
9: 50 χρόνια Μασούτης και τα δώρα συνεχίζονται. Κατέβασε τώρα το Μασούτης Application και μπες στην κλήρωση για να γίνεις ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν εξάμεινη συνδρομή Antenna Plus. 6 μήνες δωρεάν Antenna Plus κερδίζεις, αγαπημένες σειρές, ταινίες βλέπεις, κατεβάζεις το Μασούτης Application, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός ισχύει έως 10 Ιουνίου.
2: Έλα, προλαβαίνουμε.
9: Μασούτης Application, κατέβασέ το σήμερα. Σε λίγο συζητάμε το θέμα ημέρας, το οποίο πραγματικά, παιδιά, είναι

0: Εμάς μας αρέσει κάθε πρωί να ακούμε αυτό το ύπος του Θοδωρή Φέρη, έτσι.
1: Πολύ.
0: Το σιγοτραγουδάμε μαζί σας και εσείς στο soundist.gr όπου μαθαίνετε τους όρους και πώς θα συμμετέχετε στους διαγωνισμούς μας.
1: Είπες.
0: Όχι ακόμη. Τώρα
1: για
0: θα
1: πες.
0: Πούμε. Ναι. Μπράβο. Για πες.
1: Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που σου λέω για πες. Φορτούνη,
0: ναι.
1: Για πες Φορτούνη το θέμα ημέρας που βρήκαμε το εκπληκτικό. Σήμερα θέλουμε να γελάσουμε, θέλουμε να είστε ειλικρινείς,
0: ναι.
1: Και ξέρουμε ότι το κάνετε. Μπορεί να μην το παραδέχεστε,
0: το κάνετε, το λέτε.
1: Αλλά όλοι το κάνετε. Υπάρχει για όλους μας, εκεί κάπου στα social media, ένα guilty pleasure. Κάτι που βλέπουμε καθημερινά και μας χαλαρώνει, αλλά δεν το παραδεχόμαστε ούτε στον εαυτό μας. Εγώ δηλαδή έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να σκρολάρω για συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ξέρεις, άμα τα βλέπεις και πολύ, το for you σου γεμίζει μετά με τέτοια βίντεο.
0: Καλά, ναι, με το που θα δεις, ο αλγόριθμος ξυπνάει.
1: Και λέω τώρα, εγώ γιατί κάθομαι και το βλέπω αυτό, και όμως το βλέπω. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες σειρές που έχουν ανοίξει και συνδρομητικά κανάλια. Και μπαίνει ο κόσμος και τα παρακολουθεί. Θέλουμε λοιπόν εδώ στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, να μας αποκαλύψεις ποιο είναι το guilty pleasure σου.
0: Έλατε.
1: Στα social media. Τι είναι αυτό που βλέπεις καθημερινά ώρες και σε χαλαρώνει. Εγώ, ας πούμε, αν θέλετε να ξεκινήσω.
0: Ναι,
1: και θέλω την κατανόησή σας αυτό.
0: Εγώ ψάχνω το άλλο.
1: Ναι. Βλέπω πάρα πολύ και αυτά τα βίντεο που καθαρίζουν χαλιά. Που είναι με στη λάσπη το χαλί πενταβρώμικο και φσίψει τα νερά, το καθαρίζει.
0: Πού το βρίσκουν αυτή τη βρωμιά όλοι και τη βάζουν πάνω σε αυτό το χαλί, δεν ξέρω.
1: Το βρωμίζουν επίτηδες, εγώ πιστεύω, γιατί είναι πολύ βρώμικα. Δηλαδή, σε οικοδομή να το βάλω δεν θα βρωμίσει τόσο, ας πούμε.
0: Καλά, δεν μας λένε κιόλας
1: ότι είναι. Δεν με νοιάζει όμως. Ναι. Εμένα με νοιάζει να το βλέπω ώρες. Να κάθομαι ώρες και να βλέπω που καθαρίζουν χαλιά.
0: Δεν μας λένε ότι αυτό το πράγμα είναι όντως βρωμερό. Απλά το βρωμίζουμε και εσύ να σου αρέσει η διαδικασία του καθαρισμού στον καθένα μας, να το παρακολουθείς.
1: Βλέπω πάρα πολύ και τρελαίνω με τσιγκάνικους γάμους.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Γιατί νόμιζα.
1: Και
0: θα μου λες και για σπυράκια, γιατί είναι πολλοί που βλέπουν σπυράκια.
1: Που σπάνε σπυριά. Να βλέπεις ώρες, ώρα να σπάνε. Καλά, κάνα σπυράκι το βλέπω που και που, άμα είναι μεγάλο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο guilty pleasure.
0: Τι είναι αυτό?
1: Η Μαρία Πολύζου.
0: Με κεντό, στους γάμους.
1: Είναι μία καλλιτέχνηδα, εκεί Ρωμά τσιγκάνα, ας πούμε, φανταστική τραγουδίστρια, η οποία πηγαίνει σε γάμους, τραγουδάει και όχι μόνο. Αυτή είναι η καινούργια της επιτυχία. Άκου λίγο. Άκου λίγο, αχ, δεν
0: τέλειωσε. Μέχρι είναι.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο που λέει. Διβιλε,
0: διβιλε, εγώ ένα ξέρω.
1: Τι.
0: Κοίταξε να δεις. Κάποια στιγμή μου στέλνανε και εμένα γάμους Ρωμά.
1: Ναι.
0: Με τα πολύ ωραία τα χρήματα, επίκλητα τα σπίτια του και αυτά.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά με το αλγόριθμο είχε κολλήσει και κάθε φορά που έπαιρνα το πρώτο βίντεο τουλάχιστον ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Και μένεις και κολλάς.
1: Ναι.
0: Τα χτενίσματα, τα πράσινα, τα φυτρίτα φορέματα, τα φούξ και τα παψίματα.
1: Κάθομαι και τα βλέπω όλα.
0: Καταπληκτικά. Εντάξει, εγώ χθες πάλι είδα, γιατί είχα πολλές μέρες να μπορώ να δω.
1: Ναι.
0: Και έκανα ένα recap τα πάντα από την κυρία. Από την κυρία. Πάντα, πάντα. Λοιπόν, χθες πήγε στο εργοστόλι. Είχε πάρα πολύ κίνηση.
1: Αποκάλυψη στον κόσμο, τι κάνεις κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς.
0: Ήταν, λέει, γίνει πολύ τουριστικό το εργοστόλι. Πήγε, έκανε γρήγορα τις δουλειές της. Ευτυχώς βρήκε ένα παρκάρι αμέσως.
1: Α, μπράβο.
0: Και γύρισε πίσω.
1: Κάθε μέρα μας φέρνει εδώ τα νέα της F. Viva Caruso. Είναι μια κυρία η οποία μένει στην Κεφαλονιά. Είναι TikToker,
0: ναι,
1: πλέον. Πολύ μεγάλη αγάπη,
0: ναι,
1: έχουν ο κόσμος για εκείνη. Και ανοίγει
0: χιλιάδες
1: το βίντεο και απλά λέει για τη μέρα.
0: Και χιλιάδες likes και views.
1: Ναι.
0: Μόνο και μόνο να τώρα καθαρίζει, πλένει τον νεροχύτη, ας πούμε. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ ωραία, να σου πω κάτι.
1: Που πλένει τα πιάτα.
0: Σκέψου τώρα αυτό να το βλέπει, όχι μέσα από το κινητό τη, να παρατηρεί,
1: ναι,
0: τη διαδικασία. Μπαίνει στη διαδικασία.
1: Κάθεσαι
0: να βάλει το κινητό.
1: Και βλέπει τη γυναίκα που πλένει τα πιάτα.
0: Εγώ μόνο. Ρώτα. Ποιο από αυτού που μα ακούει, αν δεν ξέρει ποια είναι αυτή η κυρία από την Κεφαλονιά που μαγειρεύει. Πάρα πολλοί κόσμοι σε πληροφορώ. Αυτά άλλο τα χιλιάδες likes που παίρνει σε κάθε βίντεο, κάποιοι από εμάς είμαστε.
1: Εγώ τη βλέπω που τρώει κάτι με ζεδάκια που και που, αλλά την ώρα που πάει να τα μασίσει το αλλάζω, γιατί έχω την μισοφωνία και δεν μπορώ να το κλάτσα.
0: Αμάστε το μεταξύ τα κατεβάζει, να ξέρεις. Λοιπόν, αυτά θέλουμε, καταλάβατε.
1: Αποκαλυφθήκαμε, αποκαλύψτε και τα δικά σας guilty pleasure. Τι είναι αυτό που βλέπεις καθημερινά στα social media και ούτε εσύ ο ίδιος δεν πιστεύεις ότι κάθεσαι ώρες ωρών και το παρακολουθείς και σε χαλαρώνει. 6937-949-949 στο Viber του σταθμού. Σας περιμένουμε.
0: Λοιπόν, έχει χαθεί και ο Τότσι από το τέτοιο.
1: Ο Τότσι τώρα τι είναι?
0: Από το TikTok. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ψάχνουν τόση ώρα. Θα σου τον δείξω λίγο. Ναι, ναι, ναι, περίμενε.
1: Μάλιστα.

0: Εμείς οι δυο σαν ένα, έτσι. Εμείς και εσείς δηλαδή. Αυτό εννοούμε. Και ο Μάριος, ο Μάνουελ Τότσι που τον βρήκα.
1: Μάνουελ, το λένε Σάμουελ. Αυτή είναι.
2: Άλλαξα πλάνα.
0: Κατάλαβε ποιο ήταν.
1: Ναι, καλέ.
0: Αυτό.
2: Αυτό.
0: Μπράβο, αυτό δεν περιμέναμε.
1: Πολύ guilty το pleasure.
0: Αυτό δεν περιμέναμε.
1: Λοιπόν, θέλουμε να μας στείλετε στο Για Πες σήμερα στο 6937-949-949 τι είναι αυτό που βλέπετε στα social media ώρες ωρών και σας χαλαρώνει.
0: Λοιπόν,
1: μάνα
0: σπάνε
1: σπυριά, μάνα καθαρίζουν χαλιά.
0: Ναι. Θέλουμε να παίξουμε το νησί όμως, είναι η ώρα.
1: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Αιωλής Τίνος Suites. Ένα πολυτελές ξενοδοχείο με πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Φυσικά θα ταξιδέψεις. Πήγαινε έλα εσύ και η παρέα σου με Seajets. Σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Και δεν τελειώνει εδώ βέβαια. Στο Beach Bar Lalaluza θα έχεις τους καφέδες σου και ό,τι θέλεις για να χαλαρώσεις. Και το αυτοκίνητο από τον δρόμο Rent Car. Τι τριήμερο θα είναι αυτό, θέλω
0: στείλετε
1: να ξέρω.
0: Στείλετε τα μηνύματά σας, έγινε η κλήρωση και πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τραγουδήσει ρεφρέν.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, με ποια γνωστή φωνούλα μιλάμε.
5: Τι γίνεται ρε Βασίλη δηλαδή.
0: Τι να γίνει.
5: Έχουμε απειβδίσει.
0: Γιατί αγάπη μου.
5: Δεν μπορούμε να πιάσουμε γραμμή πουθενά.
0: Είδες, ο επιμένων νικά. Και πουθενά τι εννοείς, και στη Λέσκη.
5: Μην το σχολιάσω για τη Λέσκη.
1: Είδες λοιπόν, τι γίνεται.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Κάνουμε επιτυχία.
0: Δεν χρειάζεται συστάσεις, γιατί και τώρα το κοινό σε ξέρει, το κοινό σου να ξέρεις.
5: Γι' αυτό
0: δεν είπαμε ότι. Γι' αυτό δεν είπαμε ότι μιλάμε με τη Λιγερή. Κατάλαβες. Ναι, αγάπη μου.
5: Μένω με το ακουστικό στο χέρι.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει.
5: Δηλαδή.
0: Κράτα το καλά σαν όφωνο και ρίξε το ρεφρέν τώρα για να μπει στην κλήρωση.
5: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ναι.
5: Το τραγούδι μου είναι το Για Λες Για Μόλα.
1: Καταπληκτικό.
0: Είδες γι' αυτό ο αλγόριθμος έβγαλε
1: σένα. Δεν το ξέρουμε, αλλά θα μας το πεις εσύ.
5: Θα το βάλετε μετά, θα τρελαθείτε. Κομματάρα πρώτη, πάω για top 3 να ξέρει.
1: Τόσο πολύ.
0: Γι' αυτό η κληρωτίδα σε επέλεξε.
5: Ναι. Μα τώρα, άκου.
0: Πάμε.
5: Ξεκινώ. Για λεφτά, για μολά, για λεφτά, για μολά. Στη βάρκα σου, Νικόλα, βάλε μπροστά και μολά.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου βγαίνει ο νικητής, να είστε συντονισμένοι.
1: Να βρω και άλλα πείματα, να πάρω και άλλες συμμετοχές.
2: Ναι,
0: να πάρεις, βέβαια.
2: Σε άλλο παιχνίδι.
1: Έλα, σας αγαπώ.
2: Και εμείς αγαπημένοι μας.
0: Καλημέρα.
2: Τα φιλιά μας.
1: Γεια.

0: Μάλατη, Νατάστα και Φορτηγό. Να σου πω, το λύσαμε. Η Λιγερή πάρα πολύ καλή.
1: Φανταστική η Λιγερή, πάντα και στην ποιήση είναι πολύ δυνατή. Θα πιάσει και να μπει κάποια στιγμή. Δεν κάνουμε. Γίνεται χαμός, παιδιά. Κάνουμε επιτυχία εδώ πέρα. Δεν είναι επεξηγέλασε.
0: Προσπαθεί και αυτό μας το έλεγε και εμένα. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας όποιος προλάβει τώρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, θα πάμε για διάλειμμα. Θα πούμε για μια πληροφορία που κανείς δεν ζήτησε όμως. Αλλά όλοι τι θέλουν πριν φύγουμε.
1: Για πες.
0: Είναι η πληροφορία της ημέρας. Υπάρχουν, λέει, περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι. Κλασικά ρέπελ σπρέι. Το ρέπελ σπρέι. Ή ρεπέλ.
1: Ρεπέλ
0: σπρέι. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο. Είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά. Ρεπέλ σπρέι από τη Unipharma. Πάμε διάλειμμα να έρθουμε στα ίσα μας. Πάμε διάλειμμα.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα.

0: Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ακούς παιδί μου κανονικά ή δεν ακούς?
2: Έρχονται τα άλογα και χλιμπιντρίζουν. Σέρνουν το άρμα που φέρνει πάνω τη μία, τη μοναδική,
1: την ανεπανάληπτη, την σήμερα δροσερή και καλοκαιρινή
2: Πέττη Μαγκύρα.
3: Εγώ ένα θα πω μπαίνοντας.
2: Ναι.
3: Δε πλέκεις. Δε πλέκεις. Λέει και ο Τότσι.
2: Και εσύ Τότσι παρακολουθείς τα social media?
3: Δεν παρακολουθώ πια. Τώρα μου δείξατε πώς έχει εξελιχθεί. Ναι. Την εξέλιξη που έχει, την εξωτερική της εξωτερικής εμφάνισης.
1: Έχει αλλάξει και όνομα. Το όνομα του είναι Έλιξ.
3: Έλιξ.
1: Έλιξ λέγεται.
3: Μάλιστα, okay.
1: Και έχει αλλάξει και κυρίως τη στάση του στα social media. Αυτό εμένα με έχει απογοητεύσει λιγάκι. Και βέβαια αυτή είναι η εξέλιξη του, η επιλογή του είναι. Γιατί είχε περισσότερο πλάκα, ρε παιδί μου. Μιλούσε περισσότερο. Τώρα ποζάρει μόνο.
3: Αφού είχε πάει και στο Next Top Model.
1: Ναι, δεν το θυμόμουν εγώ αυτό.
2: Είχε πάει, ναι, wanna be on top.
3: Ναι, καλέ, ήθελε να γίνει μοντέλο.
2: Πάντως... Μα έχεις ξεχάσει τον Τότσι στο
3: Γιατί
2: GNTM.
3: Γιατί να πήγε στο GNTM πριν την Πέττη Μαγκύρα, τώρα έπρεπε να πάει.
1: Τώρα
3: θα γινόντουσαν με μεγάλες επική διάλογη.
1: Έχει και τις πιθανότητες περισσότερες από ό,τι βλέπω, προδιαγραφές με το δικό μου το κριτήριο,
3: ναι,
1: από τότε.
3: Είναι πιο diversity.
1: Έχει αποκτήσει πιο ωραίο περπάτημα, ρε παιδί μου. Ναι. Ωραία.
2: Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Εμείς πάντως στο Για Πες σήμερα, Πέττη, έχουμε θέμα ανοίξει συζήτηση. Τι είναι αυτό που παρακολουθείς στα social media και σε χαλαρώνει?
3: Είμαστε όλοι.
2: Θα τα πεις όλα.
3: Είμαστε όλοι. Ο ένας με τα σπυρά και ο άλλος με τα χαλιά.
2: Που βλέπει μία σειρά που έχει βγει με κάτι φρούτα. Αυτά τα έχετε δει?
3: Όχι.
2: Είναι στο TikTok μία σειρά με φρούτα.
3: Φρούτα είμαστε εμείς, να βρούμε και φρούτα, καήκαμε.
2: Παιδί μου, ένα σταφύλι τα έχει με μια μπανάνα και την είδε να φιλιέται με το σταφύλι.
1: Αυτά τώρα είναι AI comic τύπου.
2: Ε.
3: Όχι, Θεέ μου, που θα φτάσει
1: αυτό.
2: Ναι, AI comics, αλλά ξέρει τι views έχουν. Εκατομμύρια.
3: Δεν είμαστε καλά. Το καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε καλά για να φτάσει.
2: Αφού ήθελα να ντυθώ μπανάνα. Λέω, μήπως κάνουμε και εμείς ένα σύριαλ με φρούτα. Αυτό ήταν που δεν έχουμε κάνει.
1: Είναι μην ανοίξει τον αλγόριθμο. Δηλαδή, αν μου στείλει κανένα 2-3 τώρα και τα δω, μετά θα μου το εμφανίζει. Αλλά εμένα δεν το έχω δει ούτε μία φορά αυτό το πράγμα. Άστο καλύτερα.
3: Εμένα μου αρέσει πολύ να βλέπω αυτά τα σπίτια που έχουν mental health issues, που έχουν κάποια ψυχική διαταραχή άνθρωποι, ρε παιδί μου, και δεν καθαρίζουν τα σπίτια τους και πετάνε όλα τα σκουπίδια μέσα και πηγαίνουν κάτι γυναίκες και τα καθαρίζουν. Πολύ ικανοποίηση παίρνω. Πολύ ικανοποίηση. Και είναι και ένας με κήπους που καθαρίζει.
2: Ναι,
3: και του τακτοποιεί. Γενικά τη τακτοποίηση είμαι εγώ. Κάποια στιγμή έβλεπα και αυτά τα χαλιά, μετά κουράστηκα γιατί φαίνεται ότι τα βάζουμε στη λάσπη. Γιατί πού να τα βάλεις αυτά τα χαλιά για να βγουν τόσο βρώμικα? Δηλαδή, επειδή είναι επί τούτου, δεν μ' αρέσει τόσο επειδή είναι επί τούτου. Κατάλαβες? Θα μου πεις, το point είναι να δεις να το καθαρίζει το χαλί.
1: Αυτό πώς γίνεται, η διαδικασία.
3: Ακριβώς.
2: Ναι, αλλά στα νερά σε χαλαρώνουν.
3: Ναι, εννοείται. Όπως καταλαβαίνετε, έχετε καταλάβει πόσο αποχαυνομένοι γινόμαστε με όλα αυτά, έτσι?
2: Βλέποντας αυτά
3: στο κινητό.
2: Ενώ έχω
3: αντί
2: μια
3: να
2: φίλη.
3: Βγούμε
1: και είναι και άπειρα, ρε παιδιά, δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Δεν τελειώνει, αυτό ποτέ.
1: Αν το προσπαθήσει, δεν γίνεται.
3: Η καραντίνα μας κατέστρεψε, παιδιά.
1: Εκεί έγινε όλο το κακό.
2: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γιατί εγώ άνοιξα το TikTok στην καραντίνα και εκεί
1: και
2: έγινε χαμό.
3: Εννοείται ότι θα βγουν και πάρα πολύ καλά πράγματα. Εννοώ ότι μας αποχάβνωσε πλήρως.
2: Ναι, και καθόμαστε και βλέπουμε. Έχω μια φίλη που το φοριού τη πετάει συνέχεια ή πυροσβέστες Αυστραλούς ή Καναδούς παίκτες ράγκμπι.
1: Εμάς
2: γιατί το φοριού
3: μας? Ωραία με αυτή τη φίλη, να τα βλέπουμε μαζί.
1: Γιατί εμείς είμαστε στοχοπροσιλωμένοι, Αθηνά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε χαμηλά το βλέμμα.
2: Αυτό.
1: Δεν κοιτάμε τέτοια πράγματα τώρα. Από εδώ και
3: καθόλου.
1: Από εκεί. Εσείς κοιτάτε. Αν ναι, να μας το πείτε, να μας το στείλετε στο Viber του ρυθμού.
2: 6937-949-949. Τα θέλουμε όλα να μας τα πείτε.
3: Τι κοιτάτε εσείς λοιπόν στο TikTok και στο Instagram με τις ώρες? Τι είναι αυτό που σας χαλαρώνει? Πείτε μας το guilty pleasure σας.
1: Και σε λίγο όλα στη φόρα από την Αθηνά Φαλίδου. Έχει ετοιμάσει πολύ πράγμα.

0: Εσύ θα ζητήσεις, εμείς θα στα δώσουμε. Τι θα φέρει η κοπέλα εδώ στο όλα στη φόρα είναι το θέμα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φόρα.
1: Όλα.
0: Δώστα.
3: Όλα στη φόρα κάθε μέρα τέτοια ώρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου.
0: Τι, παντρεύονται?
3: Έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ποιο είναι αυτό?
0: Παιδί.
3: Η συγκατοίκηση.
4: Κατευθείαν στο παιδί, ένα-ένα και ζει.
3: Ναι, είπαμε επόμενο βήμα.
0: Γιατί
3: δεν
0: να
3: είπαμε
0: το καθυστερούμε τώρα, άλμα. Δεν είμαστε και 20 χρονών.
4: Δεν είπαμε και άλμα και σκαλοπάτια.
3: Ναι, είπαμε βήμα. Η ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου πρόδωσε το νέο ξεκίνημα του ζευγαριού εφόσον ανέβασε μία φωτογραφία από το δωμάτιό τους,
0: ναι,
3: με διάφορα μπαγκάζια, βαλίτσες και τζιμπράγκαλα η Ρία Ελληνίδου καθισμένη κάτω.
0: Τη βλέπω τη φωτο.
3: Και γράφει εχθές με πέθανε στη μετακόμιση. Άρα συγκατοικήσανε.
0: Κουβάλαγε. Έτσι, αγάπη μου, τα συζυγικά βάρη, άμα είναι τώρα και παντρευτείς, συζήσεις, μείνεις εκεί, θα βοηθήσεις τη μόνη, θα τα κουβαλάει η γυναίκα.
3: Βέβαια. Πολύ ευχάριστο.
0: Ναι.
3: Αυτά τα παιδιά είναι ευτυχισμένα.
0: Καλά, ήταν το
4: πάρα πολύ χαρούμενο.
0: Λογικό
4: το
0: αυτό το βήμα, έτσι. Είτε σαν επόμενο είναι τώρα κανένα δύο χρόνια. Πόσο είναι μαζί,
4: 1,5
0: χρόνο.
3: Είναι ένα χρόνο.
4: Πέρασε 1,5 χρόνο, μπράβο.
3: Λέει ναι, με γουστάρει.
4: Μια χαρά και
3: φορτώνει μπαγκάζια στο πατάρι.
4: Ναι,
3: αμέ. Η Ανθή Βούλγαρη τώρα, εχθές,
0: ναι,
3: κατά
0: ναι,
3: τη διάρκεια της εκπομπής, ναι, στο Κοινωνία Ώρα Μέγκα, παίζει το θέμα για τη Δανάη Μπάρκα και το γάμο της. Παντρεύτηκαν η Δανάη Μπάρκα με το Φάνη Μπότσι να ζήσουν τα παιδιά.
0: Να ζήσουν ευτυχισμένοι.
3: Είδαμε στιγμιότυπα από το γάμο εκεί, βεβαίως, μεγάλο γλέντι στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στη Μάνη. Βλέπουν λοιπόν το βίντεο και η Ανθή Βούλγαρη πετάει την ατάκα. Είναι αλήθεια ότι είναι έγκυος? Έτσι λέει η άλλη κοπέλα, η δημοσιογράφος, η κυρία, ακούγεται ότι είναι έγκυος. Εντάξει, λέει, δεν υπάρχει φήμη, λέει, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η αλήθεια, λέει, είναι ότι είναι μια ευαίσθητη περίοδος αυτή. Ό,τι και αν είναι, λένε, εκείνα είναι ευτυχισμένη.
0: Κοίτα, είχε κυκλοφορήσει εδώ και καιρό, αλλά δεν θα είχε φανεί. Εγώ το έχω ακούσει εδώ και κανένα δίμηνο αυτό.
3: Καλέ, πώς το είπε αυτό το πράγμα για την κοπέλα κατευθείαν, χωρίς να ξέρει, χωρίς.
0: Έλα, συνήθως δεν τα λέμε αυτά στον αέρα.
3: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, μπορεί. Αν δεν το επιβεβαιώσει δηλαδή η ίδια η γυναίκα που κυοφορεί, συνήθως δεν το λέμε. Εντάξει, αυτή όμως το πέταξε ως φήμη.
3: Ναι, αλλά και πάλι δεν το πετάς έτσι.
0: Καλά, δεν το πέταξε
3: καμιά
0: τυχαία,
3: φορά
0: φαντάζομαι.
3: Αυτό το κλίμα της παρέας και της εξωστρέφειας.
4: Δεν νομίζω ότι ξέφυγε.
3: Ναι, το είπε. Το είπε κανονικότατα.
0: Το έδωσε.
3: Ναι, το έδωσε. Πολλοί θα το σχολιάσουν, πιστεύω.
0: Βέβαια.
3: Γιατί δεν είναι και σύνηθες όπως λες και εσύ.
0: Ή και κανένας, γιατί ξέρεις, μπορεί ο άλλος να πάει να έρθει να σου κάνει και μηνύσεις στην τηλεόραση.
3: Έμα,
0: σου λέει, το βγάζεις. Τι θα πει είμαι. Αφού δεν το έχω πει εγώ, γιατί να το πεις εσύ.
3: Και είναι μία φήμη. Η κοπέλα μπορεί να και να μην είναι.
0: Πάντως
3: δηλαδή,
0: ότι υπάρχει φήμη, υπάρχει. Κυκλοφορεί, σας λέω εδώ και κανένα δίμηνο.
3: Επειδή οι άνθρωποι παντρεύτηκαν πολύ γρήγορα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Ναι.
3: Μπορεί
0: όχι,
3: και...
0: όχι. Εγώ σου λέω, δεν λέω γιατί βγήκε.
3: Ναι.
0: Σου λέω ότι έχει βγει όμως τέτοια φήμη.
3: Μάλιστα.
0: Το έχω ακούσει και εγώ.
3: Έχει βγει και η Ντάρα. Έχει βγει και κάνει βόλτες. Κόβει βόλτες, Ντάρα. Να,
0: ναι,
3: τι, βγήκε και πρώτη η Ντάρα.
0: Έρχεται για αύριο.
3: Έρχεται λοιπόν για το MAD VMA 2026.
0: Ναι,
3: έφτασε στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω τι μας έκανε εντύπωση, αφού η κοπέλα το έχει πει ότι έρχεται στην Ελλάδα συνέχεια και τις πρόβες της εδώ τις έκανε.
0: Ναι, αλλά πριν δεν την ξέραμε, τώρα τη μάθαμε.
4: Παιδί μου, ήταν και στο δυναμικό της Panic Records. Είναι, νομίζω.
3: Ναι.
4: Ναι, βέβαια. Σε ευρύτερη συνεργασία.
0: Αυτή να κάνει εδώ συναυλίες
4: αυτό...
0: το καλοκαίρι. Τη φέρνουν για το MAD, να δουν και τη.
4: Ναι, γι' αυτό και η συνεργασία με τον κύριο Κοντόπουλο και λοιπά, ούτως ή άλλως. Έχει επαφές στην Ελλάδα και συνεργάτες. Γιατί το είπαμε τώρα αυτό, μας αρέσει?
3: Η Ντάρα.
0: Όχι, γιατί έρχεται στα MAD VMAs αύριο, αγάπη μου.
3: Δεν σ' αρέσει εσένα η Ντάρα.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έδωσε τίποτα δηλώσεις στα πεσήματα?
3: Όχι, δεν μίλησε.
0: Αλλά ότι είχε κάτι φωτογράφου, κάτι ξέρει.
3: Είχαν πάει εκεί στο αεροδρόμιο, αλλά δεν μίλησε.
0: Που πηγαίνουν εκεί να δουν ποιο θα πάει. Να τραγουδήσει,
4: και
0: τι θα
4: μίλησε.
0: Κάνει και τέτοια. Δεν, μάλλον όχι.
3: Δεν μίλησε, όχι.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε κάτι το οποίο έχει κινήσει πολύ το ενδιαφέρον και πολλά λέγονται. Tom Cruise,
0: ναι.
3: Victoria Beckham βρέθηκαν εκεί σε μία εκδήλωση.
0: Δεν είναι μία εκδήλωση. Πήγε ο David Beckham, του κάναν αστέρι στη λεωφόρο του Hollywood.
3: Α, εκεί ήταν, στη λεωφόρο της δόξης του Hollywood.
0: Γι' αυτός δάκρυσε. Και ήταν όλα τα παιδιά εκτός από τον Brooklyn.
3: Ο Μπορούκλε, αφού δεν μιλούνται καλέ.
0: Ναι, σας έχω όμως και παραλυπόμενα. Έχω μάθει ότι έγινε, πήρα τηλέφωνο εκεί.
3: Αυτό όμως που σχολιάστηκε πάρα πολύ στο X,
0: ναι,
3: είναι ότι εκεί που καθόντουσαν δίπλα-δίπλα η Βικτόρια με τον Ντόμ Κρούζ, κάποια στιγμή τη πήρε το χέρι και τη το φίλησε.
4: Ποιος?
0: Δεν τη το φίλησε όμω, σαν χειροφίλημα. Πρόσεξε να
3: δει. Αγάπηση ήταν, εντάξει, ήταν φιλικό.
0: Δεν έσκυψε και όπω δίνανε παλιά το χέρι η Βασίλισσα και το φίλε.
3: Το πήρε και το.
0: Το πήρε έτσι μέσα στη χούφτα του. Το... Δηλαδή αυτό το κάνει συνήθω για τη σύντροφό σου, για κάποιον πολύ
3: φίλο σου. Μωρέ.
4: Εντάξει, Τόμ, μα έπεισε. Μα έπεισε, Τόμ, τώρα ότι είσαι θεριά κλείσει εσύ και ότι
0: δεν
3: το έκανε γι' αυτό, άμα το δει. Είναι πολύ τρεφερή στιγμή. Είναι πώς δύο φίλοι.
4: Αυτό ακριβώς το ίδιο λέω κι εγώ.
3: Σαν να παίρνω εγώ το χέρι σου και να το φιλάω.
4: Ναι, ούτε καν κι εσύ.
0: Ε, τι είναι το δικό δεσπότης και να του φιλίζω το χέρι και ναι.
4: Τσιγάκι εσύ τώρα.
0: Δεσπότης είναι να του φιλίζω το χέρι.
3: Έτσι όπως το πιαστήκαμε, να του έκανα έναν άντε ρε Φορτούνη, σε λατρεύω. Είναι κακό αυτό, δεν κατάλαβα.
4: Αναλόγως.
3: Τι.
4: Περίμενε, και αν από κάτω με σκουντούσε λίγο έτσι, μου έκανε και κάνει ένα χάιδεμα.
3: Είδε εσύ τέτοιο πράγμα στον
4: κόσμο.
0: Όχι, αλλά αυτή τον κοίταξε τρυφερά και οργίασε το έξι, θέλω να σα πω. Οργίασε.
3: Ότι τι
0: συμβαίνει μεταξύ Τόμ Κρούζ και Βικτόρια. Με τον Μπρούκλιν. Τι έχει γίνει τώρα. Ο Μπρούκλιν δεν πήγε, δεν μιλούνται.
3: Ναι.
0: Τι έκανε όμω. Έφυγε το κοριτσάκι από την, από την εκδήλωση. Γιατί φορούσε και τα ίδια ρούχα από την εκδήλωση.
3: Ναι,
0: η κόρη
3: μικρή,
0: του Μπέκαμ,
3: ναι, ναι, ναι,
0: μικρή.
4: Okay.
0: Και πάει στη βίλα αυτών που μένουν εκεί στο Λος Άντζελες, του Μπρούκλιν και τη Σαλήνη, πώ τη λένε.
4: Δηλαδή.
3: Έφυγε από την εκδήλωση και πήγε στη βίλα.
0: Μετά,
3: δύο
0: όταν
3: βήματα,
0: τελείωσε.
4: Ήταν...
0: Α, να σου λέω, εγώ πετάχτηκε απέναντι στο περίπτερο. Λοιπόν, πήγε προφανώς με την συνοδεία, με το αυτοκίνητο. Και άφησε ένα γράμμα στην έπαυλη αυτών. Αλλά ήταν εκεί οι φωτογράφοι, το αποθανάτησαν. Αυτή άφησε το γράμμα και έφυγε. Και αυτό. Ανέβασε! Μα γράμμα ποιος θα αφήνει το
4: μεταξύ. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο.
3: Αφού είναι κοριτσάκι μικρό.
4: Αν είναι μπλοκ.
3: Και άμα τα έχει μπλοκάρει.
0: Ένα μήνυμα. Αν έχει μπλοκάρει. Φαντάσου, παιδιά. Του άφησε γράμμα.
3: Ναι.
0: Και αυτός ήταν στη Νέα Υόρκη και ανεβάζει την ώρα εκείνη ότι τρέχω, γιατί κάποιος τον ειδοποίησε στην έπαυλια και αυτός εκεί υπηρεσίες 100. Λοιπόν, και μετά βγήκανε και την κράξανε.
3: Γιατί?
0: Την έκραξε μέχρι και αυτός ο αδερφός της. Αυτή του βάζει, παιδί μου, η κακιά η νύφη.
4: Γιατί τον την έκραξε.
0: Γιατί σου λέει
4: παραβίασες.
0: Ότι. Όχι, παραβίασες, δεν μπήκε μέσα. Η κοπέλα πήγε και άφησε ένα γράμμα στο γράμμα το κυβότιο. Γιατί λέει ήταν ήδη η φωτογράφη, άρα εσείς στείλατε μήνυμα να είναι η φωτογράφη και θέλατε να το μάθουν ότι αυτή ήρθε και άφησε γράμμα.
4: Ούτε καν καλέ. Ήταν η φωτογραφική, γιατί γινόταν όλο αυτό το γεγονός και αυτός έλειπε.
3: Τα έχουν λύσει όλα και δεν έχουμε τι να ασχοληθούν και ασχολούνται με το ποιο πάει το γράμμα.
0: Να του πω, ξέρεις τι, να του φέρουμε, να του βάλουμε να πλύνουν αυτά τα γαλιά με τη λάσπη ή να του δείξουμε τι σημαίνει δουλειά.
4: Άντε, μπράβο. Που τσαντίζεται με του φακέλου.
3: Καημένο το κοριτσάκι.
2: Τώρα έχουμε το ρυθμό 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: Δικό μα φάκελο τώρα. Για να δω.
3: 300 ευρώ μετρητά σήμερα.
4: Για 300 ευρώ μετρητά, λοιπόν, σα δίνουμε το πρώτο στοιχείο του ραντάρ. Σήμερα ψάχνει μία γυναίκα γεννημένη μήνα Οκτώβριο.
3: Α, ωραία. Σαν και εμένα.
0: Σαν και εσένα.

0: γελάει.
1: Εδώ γελάω γιατί χάνουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στείλατε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, όλοι σε μια τρέλα. Ζούμε μια τρέλα σε σχέση με αυτά που μου στείλατε και βλέπετε. Η Ελισάβετ λοιπόν μου λέει:
2: τι βλέπει?
1: Βιντεάκια ASMR. Που βάφονται, χτενίζονται, καλοπίζονται γενικά. Και μπορεί και να με πάρει ο ύπνος. Αυτά είναι όντως χαλαρωτικά και μαθαίνεις και πράγματα.
0: Ναι, μέχρι
1: έτσι.
0: Η Lady Gaga κάνει ASMR. Η Lady Gaga κάνει ASMR. Το ξέρετε εσείς, βίντεο.
1: ASMR.
0: ASMR. Κάνει κάτι τέτοια.
1: Και αυτά τα.
2: Έλα, Παναγία μου.
0: Από μένα με κνευρίζει.
1: Λοιπόν,
0: βαράνε τα νεύρα μου.
1: Ο Μάκης λέει: καλημέρα. Μόνο η λιγούρα της ΕΦ με χαλαρώνει. Παιδιά, αυτή η Καρούζος. Είναι συγκλονιστική. Γιατί είναι μια κυρία μεγάλης ηλικίας που τρώει. Κάνει, αυτή τι κάνει. Κάνει ταυτόχρονα ASMR.
0: Ναι.
2: Μόνη
1: σου της. Κεντρίζει το ενδιαφέρον γιατί βλέπεις μια μεγάλη κυρία που ξαφνικά σου λέει: να, εδώ έχω λίγο ψωμάκι.
3: Να πιέσει η λιγούρα μου και θα κάνω μια ρίγανη.
1: Εγώ τρελαίνομαι που τα λέει όλα σιγανά. Σαν να κοιμάται κάποιος.
0: Ναι.
1: Θα φάω και τις σελίδες.
2: Και τα πουλάκια
0: πόδι
1: και τα ντοματούλα. Ακούς και τα πουλάκια από πίσω. Είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση.
0: Εγώ σου λέω ότι βλέπω και εγώ μέχρι να μασήσει. Μόλις καρούς να μασάει, αλλάζω.
1: Λοιπόν, η Μαρία, πολύ καλημέρα από Γερμανία λέει. Κάθε πρωί σας ακούω με τρέλα, μου φτιάχνετε τη μέρα να είστε καλά.
2: Καλημέρα στη Γερμανία.
1: Η guilty pleasure λοιπόν για μένα είναι η πρέσα. Αυτή που τις βάζουν και λιώνουν οτιδήποτε. Και το πιο guilty και ντροπιαστικό είναι πως παρακολουθώ pedicure. Καλά, έχετε δει πετικιούρ, κάτι νύχια που έχουν να κοπούν από το 1821.
2: Όχι, Παναγία μου.
1: Κάτι περιπτώσεις που μία που μπήκε το πόδι σε παπούτσι και μία που δεν ξαναβγήκε.
2: Πραγματικά.
1: Και έχει αλλάξει 35 νούμερα. Έχουν μαζέψει εκεί την Άρτα και τα Γιάννα από κάτω. Λοιπόν, αυτά λέει που το νυχάκι έχει μπει στο DNA του νυχιού και παλεύει υποδολόγος με τροχούς και τσιμπίδες
0: να
1: τα βγάλει. Ναι, ίσως και ντροπή μου, το ξέρω, μα τι να κάνω, λέει η Μαρία. Ο Παναγιώτης λοιπόν λέει: πάντα πριν κοιμηθώ θα δει τις ιστορίες με τα φρούτα. Μπανανίτο και απλίνα.
0: Μπράβο.
1: Το μπανανίτο. Απλίνα.
0: Ναι.
1: Και μετά αναρωτιέμαι τι λάθος πάει με μένα.
0: Ναι.
1: Θα το ψάξω.
0: Μπανανίτο και η απλίνα, παιδί μου. Είναι φρούτα AI που έχουν σχέσεις, δεσμούς και χωρίζει και την
1: εγώ μπορώ να τρελαθώ με αυτό.
0: Το μήλο πήγε με το σταφύλι και η μπανάνα κλαίει.
1: Μπορώ να τρελαθώ.
2: Όπως οι σειρές με τα γατάκια, τα οποία παντρεύονται.
0: Ώρες ώρων κάθονται και τα βλέπουν οι άνθρωποι. Χαλαρώνουν, εντάξει.
1: Και θα κλείσω με τον Παύλο.
0: Ναι.
1: Τον δικό μας Παύλο. Τον ποιητή. Καλημέρα. Εγώ κοιτάζω τον Ινδό γιατρό που σπάει τα σπυράκια με πύρο.
0: Είναι και γιατρός αυτός που κάνει τα χειροπρακτικά ρε, με τα κράτς. Εγώ βλέπω και τα κράτς.
2: Ξέρετε τι ξεχάσαμε.
0: Κάνει κακά.
3: Τι βάζουμε λίγο
0: να το πάνω. Ναι, το είδα. Η κυρία Πρέσπα.

0: Λοιπόν, τα νέα προϊόντα Mr. Grant ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σας. Ιδιωτική ετικέτα μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια, παιδιά, μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού. Με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. 50 χρόνια στο μασούτι, παιδιά, είναι αυτά και φροντίζουμε να βρίσκεται περισσότερα σε λιγότερα. Φεύγουμε λοιπόν, διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην Καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
15: Ποιος?
14: Δεν ξέρω.
15: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
16: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949.
18: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αλλά θα ξαναφύγουμε. Ξέρετε γιατί? Θα πάρουμε τη Μινό Online και μην τον είδατε τον Παναγί. Γι' αυτό λοιπόν χαρίστε και εσείς την οικογένειά σας αξέχασες στιγμές.
19: Μάλιστα.
18: Με τη Μινό Online. Ταξιδέψτε λοιπόν από τον Πειραιά, έτσι, στο Ηράκλειο ή τη Μήλο και αντίστροφα με μια μοναδική προσφορά. Δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών μαζί με το γιοταχή σας από 396 στην οικονομική θέση ή 424 σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με επιστροφή. Απολαύστε την πολυτέλεια των βραβευμένων πλοίων της Μινό Online με άνετα σαλόνια, VIP καθίσματα και εκλεκτές γεύσεις. Κλείστε τώρα στο minon.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Μινό Online. Όταν σκέφτεστε κίνηση, ας πούμε, τι σκέφτεστε?
19: Φορτούνης.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Και αυτό φυσικά τον Πράκτορ Βούφου, ο οποίος σηκώνει καθημερινά εδώ τον δρόμο και μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους.
19: Κοίτα να δεις τώρα, η συγκρού είναι η μισή προς τα πάνω μποτιλιαρισμένη. Ναι. Κατεβαίνοντας την Κατεχάκη επίσης, ανεβαίνοντας την Κηφισίας μετά το Ψυχικό. Το κέντρο ούτως ή άλλως με πρόβλημα. Και αν τώρα πάμε προς την Παραλιακή, εκεί στη στροφή του Φλίσβου, έχει μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Το ποτάμι. Ανάμεσα από τη Μεταμόρφωση και την Ιερά Οδό είναι μποτιλιαρισμένο. Ο κόμβος της Μεταμόρφωσης, δηλαδή το ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού επίσης. Και τέλος, η είσοδος της πόλης από το Χαϊδάρι προς τα εδώ, δηλαδή όλη η Καβάλας μέχρι τα Κτέλ, έχει σταμάτα, ξεκίνα.
16: Ο καιρός σήμερα.
21: Λοιπόν, τώρα θα σας πω τον καιρό, αλλά ό,τι βλέπω στα ταρό, έτσι.
18: Ναι.
21: Λοιπόν, κάτσε να ρίξω τα χαρτιά. Α, να το πετάχτηκε.
18: Τι?
21: Πετάχτηκε ένα φίλο από μόνο του.
18: Τι είναι?
19: Πετάχτηκε το φίλο.
21: Λοιπόν, τι σας έλεγα? Τι σας έλεγα?
19: Ό,τι μας, δεν μας έλεγες κάτι.
21: Λοιπόν, για μένα, ναι, very important,
18: yes,
21: είναι ότι ο καιρός σήμερα είναι έθνος. Very important.
19: Άσπα παρακάτω, θα μας πεις.
21: Μισό λεπτό, θα τα ξανανακατέψω. Σύννεφα.
19: Πετάχτηκε. Τι μας έλεγες?
18: Θα έχει σύννεφα?
21: Αύριο. Δεν είπα για τοπικές βροχές και
19: πόλεις. Όχι, δεν είπες, αλλά...
21: Θα το πω τώρα. Very important ότι αύριο θα έχει τοπικές βροχές και καταιγίδες. Εγώ τώρα θα δω τον καιρό εδώ, μισό λεπτό, γιατί ανακατεύω. Α, να το.
18: Τι?
21: Ναι.
18: Τι?
21: Ναι.
19: Τι?
21: 34 βαθμούς θα φτάσει.
19: Όχι ρε παιδί.
18: Ας το καλώσουμε το ψωφόλιο. Λοιπόν.
19: Πώς γίνεται το ξέρεις πριν βγει το φίλο?
21: Πετάγεται, γιατί το νιώθω ότι θα πεταχτεί. Το νιώθω ότι θα πεταχτεί.
18: 2, 10, 68, 35, 22. Ξέρεις ποιος θα έρθει τώρα, ποιος θα πεταχτεί? Κάτσε να το πω. Κάτσε να με το πει. Να του.
21: Τι? Η Μαντάμ Μακία.
18: Ας το διέλω.
22: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 9.49. Ήρθε η στιγμή για να υποδεχτούμε όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Άντε, λίγο καθυστερημένα σήμερα ήρθε Αθηνά.
1: Ήρθε καθυστερημένα.
0: Ναι, ήρθε, άργησε.
1: Σημασία λιγάκι. Έχει ότι ήρθε η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
4: Ο Φωτούρης, good morning. Έχει αργήσει και μου δίνει πολύ τα νεύρα. Μου τη λέει συνέχεια, μου λέει άργησα. Εγώ ήμουν εδώ την ώρα μου. Αν εσύ αργήσει τα όν.
0: Α, αυτό φταίει τώρα, ότι πήγαμε λίγο παραπίσω.
4: Τι λέει,
0: μα σας περιμέναμε. Μα σας περιμέναμε να
4: πω. Μα έξω ήμουνα, αλλά περιμένω το σήμα για να πάω.
0: Δεν σας είχαμε δει.
1: Ήταν έξω στο γραφείο της διεύθυνσης.
0: Α,
1: ναι, γι' αυτό πρόσχετη λες, γιατί με την
4: κατευθείαν. Ήμουνα και μιλούσα και μετά είχαμε το χρόνο σου που βγαίνεις με τη λέει.
1: Κατάλαβε τι έγινε τώρα.
0: Απευθείας από δίπλα εδώ, συγγνώμη.
4: Γι' αυτό τώρα, επειδή είσαι ήδη καθυστερημένο.
0: Ήσασταν πιο νωρί από εμά.
4: Είσαι 6 λεπτά over. Βάλε μου τώρα το φίλε να δω.
3: Nailed it.
0: Το ρολόι βλέπω.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Are you gonna nail it or not? Ποιο είναι στη γραμμή, παρακαλώ. Πάλι από το σκάφος μας.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
5: Καλημέρα.
1: Είσαστε έτοιμοι να συνομιλήσετε με τη Μαντάμ Μπακίρα, τη μεγάλη γκουρού?
5: Ναι.
4: Καλημέρα γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
5: Μαρία, ονομάζομαι.
0: Καλό,
4: γεια σου Μαρία, Μαρία Μαγδαληνή μου κάνει αυτή τη γόρα. Λίγο γελάει, βλέπεις γελάει. Έτοιμη Μαρία να παίξουμε?
5: Έτοιμη, έτοιμη.
4: Λοιπόν, το δίνω. Throw to my body much in order to be burnt. This love brings me up to the stars and let me to be burnt as I want and to be charged. This mistake is the only one which is suitable for me.
0: Δύσκολο.
1: Αχ, εγώ το βρήκα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
4: Το βρήκες, Μαρία?
5: Κάτι με το σώμα είναι τώρα.
4: Κάτι με το σώμα, κάτι με το πνεύμα, κάτι με το κεφάλι.
1: Έλα, θα ξαναπροσπαθήσω.
4: Μαράκι, αύριο πάλι, λοιπόν. Επόμενη γραμμή. Good morning.
1: Εδώ μετράει αντίστροφα ο χρόνος.
4: Εδώ έχουμε πιάνο, θα παίξουμε και βάλει μετρονόμο. Καλημέρα, ποιος είναι?
1: Φλάς έχει ανοίξει.
4: Αλάρμ είναι?
6: Αλάρμ, ναι, ναι.
4: Πώς ονομάζεσαι εσύ, αγόρι μου?
6: Διονύση με λένε.
4: Διονύση, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Το έχεις βρει μήπως ή δεν θα το ξαναπώ?
6: Για ξαναπείτε το μία φορά ακόμα.
4: Throw to my body much in order to be burnt. This love brings me up to the stars. And let me to be burnt as I want and to be charged. This mistake is the only one which is suitable for me.
0: Καλά, πολύ αγγλικά.
6: Μήπως είναι το ρίξε στο κορμί μου, σπίρτο.
0: Ναι, Διονύση. Ναι, ρε Διονύση.
1: Έλα, Διονύση.
0: Διονύση, κέρδισες.
1: Κέρδισες πίτσα φαν, Bianca del Forno.
0: Δύο πίτσες, λοιπόν, έτσι.
4: Κάτσε τώρα να το πω εγώ, το Διονύση. Διονύση. Είσαι φανατικός πίτσα lover και cheese lover, είσαι?
6: Πάρα πολύ.
4: Είσαι και Greek hot lover?
6: Ναι, είμαι για αυτό.
4: Σε κατάλαβα. Ετοιμάσου για νέες γεύσεις που θα σου πάνε πολύ. Νέες πίτσα μπιάνκα της πίτσα φαν με Φιλαδέλφια μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Είναι ό,τι πιο λακταριστό έχεις δοκιμάσει. Μπιάνκα μαργαρίτα, μπιάνκα μπολονές, μπιάνκα σίζερς και μπιάνκα καρμπονάρα. Με κανονική ζύμη και χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Γιατί με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιά στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Και με χοληστερίνη μαζί. Δεν πειράζει, Διονύση, μια ζωή την έχουμε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν μου λες,
6: Διονύση. Είστε υπέροχοι όλοι.
4: Δεν μου λες, Διονύση. Να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου. Έχεις σύντροφο, είσαι παντρεμένος, έχεις γκόμενα, γκόμενο.
6: Είμαι παντρεμένος και έχω δύο παιδάκια.
0: Να σου ζήσω.
4: Να σου ζήσω, να τα χαίρεσαι. Πού δουλεύεις, πού πας?
6: Είμαι στο δρόμο, είμαι courier.
4: Μπράβο, Διονύση, έλα.
0: Άντε, καλοφάγωτε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Σας ακούω κάθε μέρα, κάθε μέρα.
4: Να σε καλά, ρε Διονύση. Σε ευχαριστούμε, τα φιλιά μας, bye bye.
6: Κάθε καλά κι εσείς.
4: Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο.

0: από 300 ευρώ
1: το
0: μετρητά.
1: Ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: 300 ευρώ μετρητά. Μετά το χθεσινό jackpot δίνει σήμερα το ραντάρ μας σε μία γυναίκα γεννημένη τον Οκτώβριο.
2: Ναι.
0: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει 3 αδέλφια.
2: Α.
3: Ούτε ένα ούτε δύο.
0: Τρία αδέλφια.
2: Σε πιάνει εσένα, Αθήνα, αυτό.
0: Σε πιάνει, ναι.
3: Μάλλον εσένα, περιγράφει.
0: Για κάτσε.

0: Λοιπόν, το ευχαριστηθήκαμε τη μουσική. Δεν έχετε παράπονο, ε. Και απόν ακούσαμε και τι άλλο ακούσαμε.
1: Και
0: Μάστορα και Παπαρίζου, βεβαίως, τραγουδάρα. Και φυσικά ονειρευόμαστε τα ταξίδια μας. Οπότε προετοιμαζόμαστε για τις ενδεχόμενες ναυτίες. Έτσι. Mm-hmm. Δοκιμάζουμε το Travelfix ODF, μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα, με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομήλι που ανακοφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία συντηρητικά, το Travelfix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου από τη Unipharma.
2: Έτσι, φεύγουμε λοιπόν, πάμε διαφημισούλες, μη φύγει κανείς, έρχεται λέσχη των καμένων ποιητών, έχουμε εισιτήρια, πάνε έλα, έχουμε χαμό σας λέω τώρα και Dr. Betty, μη φύγει κανείς.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
20: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
19: Προσλαμβάνεστε.
21: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
24: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
25: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
26: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
25: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
27: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
25: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
28: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
25: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
29: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
25: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
30: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
25: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
31: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949, λίγο μετά τις 9 ως τις 10 θα πάμε παρεούλα. Αγκαζέ λοιπόν, κρατηθείτε από πάνω μας, κρατηθείτε από το χεράκι μας, θα σας πάμε στη δουλίτσα, θα σας αφήσουμε και θα φύγουμε να ξέρετε. Και μετά,
0: ναι,
2: αμαρτία ουκ έχω, ναι, που έλεγε η γιαγιά μου. Αμαρτία ουκ έχω μετά από αυτό, κατάλαβες.
0: Αν απομακρυνθείτε το ταμείο, είναι δικό σας το σφάλμα.
32: Αμαρτία, ναι, και ξέρεις τι θυμήθηκα. Τι λέξη που θα βάλουμε
0: απόλαψη
32: σήμερα, ναι. Στη λέσχη των καμένο πίτων.
0: Λόγω του θέματος ημέρας.
2: Λοιπόν, αφού είναι guilty pleasure, ναι, θα βάλουμε τη λέξη απόλαυση.
0: Απόλαυση.
32: Μ' αρέσει. Είχε βγει και ένα τραγούδι απόλαυση κάποτε. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανε απόλαυση. Το θυμάστε. Μεγάλο
2: ρίσκο. Να έδωσε
32: και
2: λίγο.
32: Και τι κερδίζει λοιπόν, αφιερωμένο στο Φορτούνι που θέλει
0: ταξιδάρες
32: να πάει στη Σαντορίνη.
0: Αχ,
2: και εγώ θέλω να πάω στη Σαντορίνη.
32: Θε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε?
2: Θέλουμε.
32: Θέλετε?
2: Ναι.
0: Να σα πω και λίγο τώρα κάτι. Ότι ερχόταν στη Σαντορίνη εδώ στο μαγαζί που δούλευα και δεν γνωριζόμασταν και δεν εξυπηρετούσα.
32: Η Μπέτη.
2: Αλήθεια. Σε ποιο μαγαζί?
0: Στο Beach Bar, στο Θέρος Wave Bar, στη Βλυχάδα.
2: Μη με σκάς.
0: Εκεί δεν ερχόσαι και στις τέντες κάτω-κάτω στη Μαύρη Παραλία.
2: Ήμουνα στη Βλυχάδα, ναι, μου αρέσει η Βλυχάδα πάρα πολύ. Πολύ
32: και την είχες εξυπηρετήσει?
0: Ναι, βέβαια.
2: Άκου τώρα. Άκου τώρα να δεις.
32: Τι μάθαμε. Θέλετε περισσότερο καλοκαίρι?
0: Ναι.
32: Θέλετε σίτζετς, παιδιά, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες. Γρήγορα. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση με Seajets. Τι σου κάνει δώρα η λέσχη των καμένων ποιητών?
2: Τι σου κάνω,
32: ο ποιητής που θα βγει στον αέρα θα πει το ποίημα του και θα μας κάνει να γελάσουμε. Θα κερδίσει διπλό εισιτήριο Seajets για όποιο προορισμό θέλει, όποτε θέλει μέσα στο καλοκαίρι και όποτε αυτό γουστάρει. Διπλό εισιτήριο, αρκεί να γράψει το ποίημα σου με τη λέξη.
2: Το χέρι
32: απόλαυση
2: φωτιά για να γράψει ποίημα. Λοιπόν, θέλουμε ποίημα με τη λέξη
0: Μπέτη
2: απόλαυση.
0: Θέλουμε.
2: Έρχεται και η Dr. Μπέτη, κάτσε να βάλω το γυαλί μου.
0: Είμαστε καλά.
2: Ναι!
32: Όχι! Όχι! Γιατί?

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, θέλετε να μάθετε ποιοι άντρες χαρίζουν τους πιο συχνούς και δυνατούς οργασμούς?
2: Κυρίως αυτό.
3: Μη με σκάς.
1: Πού είναι τα ναι αυτές που φωνάζουν τα ναι? Θα ξαναρωτήσω. Θέλετε να μάθετε ποιοι είναι οι άντρες που χαρίζουν τους πιο συχνούς και δυνατούς οργασμούς?
2: Μαντέψτε.
1: Ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχω έρευνα από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης στο Albany.
3: Albany.
1: Albany, yes. Albany, λέμε Albany. Λοιπόν,
3: για να δούμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πέρα από τους σωματικούς και ψυχολογικούς παράγοντες της γυναίκας, η μελέτη αποκάλυψε ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του άντρα συντρόφου παίζουν ρόλο. Ποιοι πιστεύετε εσείς, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, ποια χαρακτηριστικά?
3: Σε χαρακτηριστικά θα σταθούμε εμφανισιακά ή...
2: Λοιπόν, γενικά,
1: απ' όλα.
2: Καταρχάς, να είναι σε καλή σωματική κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Φυσική κατάσταση είναι, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
2: Όχι απαραίτητα σε κιλά.
1: Εσύ, Αθηνά.
3: Η καρδιά,
2: ναι. Η καρδιά, βέβαια, να αντέχει.
3: Εγώ κοίταξε να δεις. Έχω στο μυαλό μου ότι, ρε παιδί μου, πρέπει ο άλλος να είναι πάρα πολύ. Να μην είναι εγωιστής. Να είναι δηλαδή δοτικός σε χαρακτηριστικά. Να θέλει να σε...
1: Θέλω να σας πω ότι τρία πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η καλή εξωτερική εμφάνιση που έχει να κάνει με τη γυμναστική.
3: Παίζει ρόλο.
2: Okay.
1: Βέβαια παίζει ρόλο. Η αυτοπεποίθηση.
3: Από αυτό. Να έχει αυτοπεποίθηση.
1: Και το υψηλό εισόδημα. Παίζει ρόλο.
2: Τι? Το τελευταίο εγκατήριο.
3: Άντε καλέ.
2: Όχι, καλό να πάθετε.
3: Δεν το δέχομαι.
2: Σε παρακαλώ.
1: Η ένταση του οργασμού, λέει, επηρεάστηκε επίσης από το πόσο ελκυστικό βρίσκει η γυναίκα το σύντροφο. Άμα είναι πολύ ελκυστικός ο άλλος, θα
3: φεθεί.
1: Καταλαβες. Το χιούμορ.
3: Παίζει ρόλο.
1: Επίσης το χιούμορ. Και επίσης, λέει, επειδή γελούσαν λίγο συχνά με τον σύντροφό τους, ανέφεραν πιο συχνούς οργασμούς. Γιατί ήταν πιο χαλαρές.
3: Άμα γελάς.
1: Ακόμα και το πλάτος των αντρικών ώμων. Γιατί τον πήρε εγώ με μεγάλες πλάτες, νομίζω.
3: Ναι,
1: τυχαία.
3: Και εγώ την κοιτάω.
1: Σε πιάνει, σε σηκώνει. Με ένα χέρι.
3: Με. Ταπ.
1: Σε πετάει σαν την μπάλα του πόλο πάνω. Χαπ, βάζει και ένα γκολ.
3: Χιούμορ. Πλάτες, ναι. Το εισόδημα δεν το ακούω. Δεν παίζει ρόλο.
2: Φάρδο σε πλάτες, ύψος σε λογαριασμό. Ύψος λογαριασμού.
3: Ναι. Όχι, δεν παίζει ρόλο, ρε. Είσαι καλά, ρε. Δεν έχεις ακούσει για την εργατιά.
2: Έτσι δεν λέει.
3: Τι κάνει εργατιά στο κρεβάτι.
1: Το μυστρί, το πυλοφόρι.
2: Μια, δύο, τρεις
3: όμως. Θα μου πεις για εισόδημα. Ρε, με ροκάματο.
2: Ναι, και μετά
3: μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει.
1: Ναι, μετά πέσε και στα τέσσερα και σφουγγάριζε λίγο. Κλείνει και το πιάτο, κλείνει και τα μπαλκόνια. Η άλλη όμως που κάνει νύχια όλη μέρα και μαλλιά. Είναι ξεκούραστη μετά το βράδυ για το κρεβάτι για να τα δώσει όλα.
2: Καλά, μπορεί να είναι όμως ξινιόλα, ξινιέγκο.
1: Ναι.
2: Αυτό μπορεί να είναι και αυτό.
1: Άμα είναι κρυόκολλη, δεν ξέρω.
2: Καλά να πάθει τότε.
3: Πού καταλήγουμε.
2: Είμαστε καλύτεροι. Ότι είμαστε καλύτεροι.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Όπα. Λοιπόν, το ραντάρ ψάχνει μια γυναίκα γεννημένη Οκτώβριο.
2: Okay.
1: Να έχει τρία αδέρφια. Και να τη λένε Κυριακή.
3: Α, μέχρι το δεύτερο στοιχείο πήγαινα.
1: Ναι, μέχρι το δεύτερο στοιχείο το είχε
2: δει. Okay,
1: 300 ευρώ Κυριακή, μετρητά στο 2-10-68-35-7-22. Πιστεύετε ότι ψάχνουμε ψήλου στα χείρα?
3: Εγώ πιστεύω. Ναι. Δηλαδή κούλα.
1: Δηλαδή ψάχνουμε μια Κυριακή γεννημένη Οκτώβρη,
3: ναι,
1: που να έχει τρία αδέρφια.
3: Κυριακούλα, μα ακούς?
1: Κούλα, μα ακούς?
2: 5 λεπτά, παιδιά, έχετε. 2-10-68-35-7-22.

0: τώρα, γιατί δεν πραγματεύει εδώ.
1: Περίμενε να δούμε.
2: Γίνεται χαμός, ε.
0: Τι έγινε.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλημέρα, μας ακούτε.
3: Ναι, ναι, καλημέρα σας.
2: Γεια σας. Πώς ονομάζεστε.
3: Ντίνα Κυριακή.
2: Υπέροχα, Κυριακή. Πολύ ωραία, Κυριακή. Έχετε γεννηθεί Οκτώβριο.
3: 4 Οκτωβρίου το 35.
2: Α, το 35.
3: Μικρούλα, μικρούλα είμαι.
2: Βέβαια. Νιάτο. Και έχετε και τρία αδέρφια.
3: Είχα 4, είχα τώρα. Μην
2: αγγλικιά. Έχετε κερδίσει, κυρία Κυριακή, το ξέρετε, 300 ευρώ μετρητά.
3: Από πού θα τα πάρω.
0: Λοιπόν, θα σας τα στείλουμε.
2: Θα
0: λοιπόν
2: μείνετε στη γραμμή.
4: Θα σας πούμε εμείς, ναι.
2: Θα μιλήσετε με τον Αλέξανδρο, θα πάρει τα στοιχεία σας, τα τηλέφωνά σας και τα λοιπά. Και θα σας πούμε εμείς πώς θα έρθετε να πάρετε τα 300 ευρώ μετρητά.
3: Σας ευχαριστώ.
2: Κυρία Κυριακή, εγώ ένα πράγμα θέλω να μας πείτε. Πού θα τα φάτε και με ποιον.
4: Ναι.
3: Πού θα τα φάω.
2: Ναι, τα 300 ευρώ.
3: Αχ, κορίτσι μου, εύκολα τώρα μου τα 300 ευρώ τι είναι σήμερα. Μεγάλη γυναίκα, είμαι στα φάρμακα.
2: Αχ, τα λέτε αυτά, κυρία Κυριακή, να πάρετε τους φίλους σας, τις φίλες σας, να βγείτε να πάτε στο Βάρσο, να φάτε ένα γλυκό, ένα παγωτό.
3: Ας τα πάρουμε πρώτα λεπτά και θα δούμε.
2: Εντάξει, κυρία Κυριακή.
4: Είστε υπέροχοι, παιδάκια έχετε, εγγόνια έχετε.
3: Έχω και παιδιά, έχω και εγγόνια.
2: Ορίστε, να.
0: Καταρχάς, σας ευχαριστούμε που ακούτε ρυθμό 949, που απολαμβάνετε τις επιτυχίες μας, τις μουσικές και μας ακούτε το πρωί εδώ πέρα και συμμετέχετε στους διαγωνισμούς.
4: Είστε υπέροχοι.
3: Τι θα περιμένω εγώ τώρα.
0: Θα περιμένετε τηλέφωνο από εμάς.
2: Ναι, Αλέξανδρο, θα μιλήσετε μαζί του.
4: Μην κλείσετε το τηλέφωνο, εντάξει. Σας στέλνουμε την αγάπη μας.
0: Κυρία Κυριακή, τα φιλιά μας.
3: Να είστε καλά, παιδιά μου, να είστε καλά.
0: Το ραντάρ, παιδιά, επιστρέφει αύριο, να τα μας.
2: Υπέροχη.
5: Μείνε στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Αναστασία και Νίσα. Δεν ξέρω το τι σημαίνει αυτό το κουγέτι, αλλά το λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται, παιδιά, με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Όταν όμως χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά και δεν είναι και τόσο απλό. Είναι απλό όμως όπως σε καλύπτει η Insurance Market πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή.
1: Πάμε για διαφημίσεις.
2: Περίμενε, ναι. Γιατί απλά είναι και τα πράγματα στη λέσχη.
1: Βέβαια.
2: Ένα ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε, που θα έχει μέσα τη λέξη απόλαυση, θα σας δώσει ένα εισιτήριο πήγαινε έλα της Seajets σε όποιο προορισμό θέλετε. Μετά τις διαφημίσεις θα πάρουν φωτιά τα στυλό, τα μολύβια, οι πένες, τα iPhone, όλα.
3: Λοιπόν, πάμε πρωινό, μη σας γαμίσω όλους πρωί-πρωί, κοιμούσαστε ρε μάτια.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοτ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Εξηγούνται όλα, Φορτούνη. Γιατί δεν μου το έχεις πει νωρίτερα αυτό, αγόρι μου?
14: Έμα.
13: Ότι στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι και η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Λοιπόν, και αυτό ισχύει, να ξέρετε, περισσότερο για εμάς τις γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητά μας συχνά αφήνουμε και τον εαυτό μας λίγο πίσω. Να, οι υποχρεώσεις, να τα παιδιά, να τα σκυλιά, το πρωί μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Φυσικά λοιπόν να καταναλώνουμε πολλά υγρά, έτσι, το να καταναλώνουμε μάλλον πολλά υγρά βοηθάει, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες.
15: Μάλιστα.
13: Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικόξι είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και είναι η στιγμή. Είναι η στιγμή να μας πεις την κίνηση.
15: Yes.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Τώρα ο πράκτορ σηκώνει τον δρόμο του και βλέπει τα πάντα όλους τους δρόμους.
15: Εκτός από τα συνηθισμένα, λοιπόν, βλέπω ότι στην Βουλιαγμένης κατεβαίνοντας από το ύψος του Αλίμου Αργύρου, πολυελληνικό, έχει πυκνή ροή στα μάτα ξεκίνανα διαστήματα. Η Συγκρού προς τα πάνω και κλασικά η Βασιλέως Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλλιμάρμαρο μέχρι το Χίλτον. Αναδιαστήματα και η Κηφισία στο ανέβασμα, όπως και η είσοδος της πόλης, δηλαδή αν έρχεστε στην Λεωφόρο Καβάλας από το ύψος της Στιβών μέχρι το ΚΤΕΛ, αλλά και συνέχεια μέχρι το Μεταξουργείο εκεί πέρα στο Στρόγγυλο, έχει μποτιλιάρισμα. Τέλος και το ποτάμι, ανάμεσα από την Νέα Ιωνία και την Ιερά Οδό, στο ανεωδικό ρεύμα κυρίως, έχει μποτιλιάρισμα.
18: Ο καιρός σήμερα.
17: Κάτσε να κάνω τατάρο, να ρίξω.
13: Τι είναι?
17: Πετάχτηκε, ρε.
13: Πάλι?
17: Χαρτί, ναι. Τι? Από μόνο του, εκεί που τα ανακάτευα. Δείχνει μπόρες.
13: Μπόρες.
17: Αύριο Τετάρτη, λέει. Λες αύριο να βρέξει? Ό,τι απλώσατε, απλώστε σήμερα. Για κάτσε να ρίξω άλλη μία, ρε παιδιά. Περιμένετε, μην ταράζεστε. Να, το σήμερα. Το σήμερα είναι ζέστη. Ζέστη, έθριο καιρό και ηλιοφάνειε. Πήγαινε στο αύριο. Πήγαινε στο αύριο να δει.
15: Ναι.
17: Το αύριο.
13: Το αύριο σου
15: δείχνει.
17: Αύριο λένε ότι θα έχει μπόρε τοπικέ. Θα δούμε. Το λέει το χαρτί, δεν το λέω εγώ. Το χαρτί το λέει. Ναι. Το χαρτί το λέει ότι μπορεί αύριο, ας πούμε, να βρέξει. Σήμερα όμως 34 βαθμούς, το βλέπω καθαρά μπροστά μου. Είναι 34 βαθμοί Κελσίου, μου κουνάνε το μαντίλι. Κοίτα, μου λέει, α!
13: Να βάλω δηλητηρητήρια, να μπλώσω.
17: Κάτσε να δω, κάτσε να δω καλύτερα. Άμα.
15: Τι!
17: Θα σου χαλάσει το πλυντήριο σήμερα.
13: Πετάχνει και το χαρτί!
17: Να, το βλέπω μπροστά μου.
15: Τι έχεις πάνω από το φρέιδι?
17: Έχω ένα. Μία λόγχη. Είναι για αυτούς που με πλησιάζουν.
13: Συμφωνώ.
15: Να μην σε πλησιάζουν.
17: Λοιπόν, μη με πλησιάζουν.
13: Η λέσχη ανοίγει πύλες. Έχω στρώσει χαλιά. Έχω αρωματίσει. Έχω βάλει λουλούδια. Έχω ξεσκονίσει. Έχω σμουγκαρίσει. Ένα πείμα πρέπει να πείτε, ρε παιδιά. Ένα πείμα με τη λέξη απόλαυση. Να γελάσουν όμως, ε. 2-10-68-35-7-22. Και αφήστε με τώρα να κλείσω τα μάτια. Να ακούσω τον Οικονομόπουλο, γιατί αυτό το τραγούδι με αρέσει πολύ, να ξέρετε.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: λόγια, θέλω να μας πείτε το ωραιότερο ποίημα με τη λέξη απόλαυση και να κερδίσετε ένα εισιτήριο Σίτζετς. Πήγαινε, έλα! Άνοιξε τις πόλες.
1: Δεν το φροντίζει.
2: Είναι νυχτές, γι' αυτό κάνω αντίλαλο.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλώς τον. Ποιος είναι?
4: Ο Νίκος είμαι. Τι
0: έλα ρε Νίκο, και λέω γνωστή φωνή.
3: Εχθές δεν κάλεσες.
4: Κίτσος και Χάιδος.
0: Έχει εκνευριστεί ο Νίκος, είναι εκνευρισμένος.
4: Εγώ δεν έχω εκνευριστεί, ρε παιδί.
3: Κίτσος και Χάιδο, part 3.
4: Γιατί είναι μεγάλο το ποίημα.
0: Άντε, δεν θα γράφετε μεγάλα ποίηματα, σας έχουμε πει.
4: Τι να κάνω, ρε παιδιά, είναι έπος τώρα αυτό.
0: Έλα, δώσ' το.
4: Λίγο βουκολικό μόνο.
0: Ραψοδία, πάμε.
3: Το έχεις ήδη.
4: Χάιδο, έχω κάψα για σένα και μεράκι. Η γλίτσα μου σπαρταράει σαν ψαράκι. Πέταξε το βρακί, το ντέφι να χτυπήσει. Να δεις πως ο Κίτσος απόψε θα σε γλεντήσει. Κίτσο, μη σαλιαρίζεις, το κορμί βράζει. Για απόλαυση που υπόσχεσαι, για γέλια μου φαντάζει. Αν έχεις κότσια, όρμα μέσα στο σαμάρι. Να δω θα νιώσω τίποτα ή δεν θα πάρω χαμπάρι. Έλα βρε λιγούρι, όλο λόγια γεμάτος. Από την πολύ την κάψα θα σου πέσει ο πάτος.
3: Όπα.
4: Χάιδο, θα σε πατάω πάνω κάτω.
3: Όχι,
4: θα τρίζουν τα δοκάρια, να μας ακούν να ζηλεύουν τα κρυάρια. Άνοιξε τα πόδια, να μπω μέσα. Να δεις πόσο Κίτσος βαράει χωρίς μέσα.
2: Τι είχε φτιάξει, ρε Νικόλα.
0: Σου λέει, έπος είναι, σου
3: λέει. Άσε λίγο τη φλογέρα, άσε λίγο τη φλογέρα να κλάψει.
0: Άσε να δακρύσει λίγο.
2: Νικόλα, είσαι τόσο φοβερός, αλλά ξέρεις τι. Είναι μεγάλο και χάνουμε το νόημα.
0: Ναι, ρε Νικόλα.
2: Εγώ εκεί το
0: πιο μικρό, πιο περιεκτικό. Στο ζουμί, ρε παιδιά, στο ζουμί. Πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
5: Μπλοκ Facebook, μπλοκ WhatsApp. Μπλοκ και τηλέφωνο.
0: Ναι, μπλοκ, μπλοκ, μπλοκ. Πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
5: Μπλοκ, μπλοκ.
3: Γεια σα, καλημέρα.
6: Τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλά εσείς. Ποιος είστε?
6: Καλά, καλά. Ο Άγγελος είμαι.
0: Έλα, Άγγελε.
6: Μπορώ να έχω κάτι ερωτικό από πίσω?
0: Βεβαίως, Άγγελε.
3: Κυρίως, να το πείτε,
0: μας τα ερωτικά μας
2: ενδιαφέρουν. Κυρίως, από πίσω.
0: Παρακαλώ.
6: Λοιπόν, παιδιά, είναι απόλαυση να γλύσεις γλυφή τζούρι. Μεγάλο, μέτριο, γλυκό, ξινό, ας είναι και μικρούλι. Στη μέση να έχει το υγρό στο τέλος που αναμένεις. Να σε δροσίσει όταν το πιείς και όμως να μην χορταίνεις. Να θέλεις κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο από αυτό. Να το κοιτάς στα μάτια. Και αυτό μέσα στο στόμα σου να γίνεται κομμάτια.
0: Άκου, τι μας έκανες, ρε Άγγελε, πρωί-πρωί!
2: Λιγωθήκαμε.
0: Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Να σου πω, πάρα πολύ δυνατός. Μείνε στην γραμμή όμως, γιατί είσαι δεύτερος. Να ακούσουμε και κανένα ακόμα. Μείνε στην γραμμή, μην πας πουθενά. Καλημέρα! Καλημέρα!
7: Καλημέρα!
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
7: Είμαι ο Σπύρος.
0: Σπύρο, γεια. Πρώτη φορά παίρνεις Σπύρο?
7: Όχι, είχα πάρει και τις προάλλες.
0: Α, εντάξει, Σπύρο. Σας μπερδεύουμε. Τι να κάνουμε και εμείς ένα μυαλό μου πρώτα. Τι υπόκρουση θες, Σπύρο?
7: Από το «Έλα να αγαπηθούμε, darling», έχετε κάτι?
3: Μπορώ να κάνω εγώ ένα.
0: Θέλεις και παραγγελιά. Θέλει και παραγγελιά ο Σπύρος, παιδιά, πεθαίνω.
3: Για πες μας, Σπύρο, το ποίημα.
0: Έχουμε εκτοξευτεί, έτσι, έχουμε πάει σε άλλα επίπεδα.
7: Λοιπόν. Λέγεται το καμάκι, γι' αυτό.
0: Το καμάκι.
7: Από αυτή την ταινία είναι το ποίημα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
3: Σούπερ. Για πάμε.
0: Λοιπόν, έλα, ο Φορτούνης το δουλεύει, βάλ' το εσύ.
7: Τέλεια.
3: Πες το δυνατά.
7: Welcome, mademoiselle, to Greece. You are super τσικάκι. Και κάπου εδώ begins λοιπόν το classic Greek καμάκι.
3: Μ' αρέσει πολύ.
7: You are Milano beautiful. Μου πέσε το σαγόνι. You want to go κατά εκεί, να μείνουμε πιο μόνοι. Είσαι για μια απόλαυση και εγώ να το τεντώνω. I want to make you very sweet. Στα ελληνικά υδρώνω. Αλαλαλαλα long. Αλαλαλαλα long. Με τα μπαλάκια μου λοιπόν. Με τα μπαλάκια μου λοιπόν, έλα να παίξουμε πινκ πονκ, να στα καρφώνω all day long.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Έλεος, έλεος.

0: μας την έφερες. Πολύ ωραίος.
1: Και εκεί που λέγαμε ότι ο Άγγελος ήταν καταπληκτικός.
0: Είναι πάντα καταπληκτικός ο Άγγελος.
1: Είναι καταπληκτικός, αλλά εντάξει, Σπύρος, σου το δίνουμε πραγματικά.
2: Πες μας λίγο long.
1: Και τα μπαλάκια μου που λέει με το πινκ-πονκ.
2: Ναι, είναι φανταστικό.
0: Για να πες την τελευταία στροφή.
3: Για πινκ-πονκ μιλάω, για κάτι άλλο.
2: Το καταλάβαμε σαφώς, ήταν ξεκάθαρο.
1: Πάρ' το λίγο πριν από το αλαλαλαλόγκ, γιατί μετά που μπαίνει εκεί στο ξεκάθαρο είναι το αστείο. Για πάρ' το.
3: You are Milano beautiful, μου είπε το σαγόνι. You want to go καταγή, να μείνουμε πιο μόνοι. Είστε για μια απόλαυση και εγώ να το τεντώνω. I want to make you very sweet. Στα ελληνικά υδρώνω. Αλαλαλαλόγκ, αλαλαλαλόγκ.
0: Έφυγες με C-Jet, την έκανες.
2: Έφυγες με C-Jet, σε όλο το Αιγαίο τώρα εσύ μπορείς να πάρεις και να διαλέξεις όποιο προορισμό θέλεις. Γρήγορα με τη C-Jet, το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Φίλε μου, με χαλάλη σου. Αλλά θέλω να τραγουδάς πάνω στο C-Jet.
1: Εννοείται.
0: Σπυρέτο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και θα μας στείλεις και βίντεο στο Viber, Σπύρο.
3: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Η Λέσχη πάλι αύριο.
4: Ρυθμός 949.

0: Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια και σας κάνει δώρο binge watching. Κατέβασε τώρα το Μασούτης app και γίνε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus. Σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις, exclusive περιεχόμενο όπου κι αν είσαι. Το μόνο που κάνεις, πανεύκολο. Κατεβάζεις το Μασούτης app, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Γιορτάζεις τα 50 χρόνια του Μασούτη με δώρα που αξίζουν μέχρι 10. Έκανα βλακία, παιδιά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, τώρα πέρασε συνεχίζει. Αυτό όμως.
1: Τρέχει.
2: Όχι, συνεχίζει, τρέχει.
0: Το συγκεκριμένο μάλλον δεν τρέχει, γιατί είναι μέχρι 10 Ιουνίου. Έκανα βλακία, εγώ διάβασα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Για ανέβα λίγο πιο πάνω, ρε συμφωνώ.
0: Μπορείτε όμως να κατεβάσετε το Μασούτη app.
2: Ναι.
0: Έτσι,
1: και την εμπειρία.
0: Να κάνετε αγορές γρήγορα και εύκολα στο κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Αυτό που διάβασα ήταν
2: και
0: λίγο.
2: Έχει και Antenna+.
0: Περασμένο. Λοιπόν,
1: καταπληκτικό.
0: Φεύγουμε.
1: Φεύγουμε. Έχω διαβάσει κάτι, θέλω να το πω.
0: Τι?
1: Ο Elon Musk, παιδιά, δηλάρει με τον Bad Bunny και του δίνει 67 εκατομμύρια δολάρια ο Elon Musk του Bad Bunny.
0: Για να κάνει τι?
1: Για να αλλάξει το όνομά του από Bad Bunny σε Good Bunny.
0: Εγώ δεν θα το έκανα.
2: Εγώ θα το έκανα. Θα γινόμουν εγώ για 67 εκατομμύρια και Αθηνά αφελίδου.
0: Ξέρεις τι βγάζει τώρα ο Bad Bunny από τις συναυλίες που κάνει?
2: Και 67 εκατομμύρια ζεστά μετρητά. Αθηνά αφελίδου, ας με φωνάζουν.
0: Ναι, αλλά το Bad Bunny είναι πολύ ωραίο, γιατί να τα αλλάξω.
1: Εγώ θα γινόμουν Βασίλης Μπουνάτσας.
2: Μπουνάτσας.
1: Ούτε φορτούνα ούτε τίποτα.
2: Μπουνάτσας.
1: 67 μίλιον.
2: Είσαι καλά. Και σου φύσαγα κι εγώ τα πανιά και τα μοιραζόμασταν.
1: Λοιπόν, τα φιλιά μας αύριο. Bye bye.
0: Bye bye. Το τραπεζάκι, τσικουτσικ, τα κονιά το με φούπα. Τσικουτσικ, δεν τα κοίσα λιμέντα και βαγκονένα μας μια χαρά από μας.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App?

0: τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. Καλώς τους, καλημέρα, καλημέρα πέρα ως πέρα. Είναι 10 ακριβώς και 3 πρώτα λεπτά. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και από τώρα μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που ελπίζω, αν έχετε ξυπνήσει κάπως ή ακόμα και αν έχετε ξυπνήσει με ωραία διάθεση, να σας την ανεβάσουν ακόμα περισσότερο. Εδώ θα είμαστε, θα παίξουμε, θα ακούσουμε εννοείται όλα αυτά τα τραγούδια που μας κάνουν να περνάμε υπέροχα, αλλά θα κερδίσουμε και μετρητά. Ήδη έμαθα κιόλας ότι μια γλυκύτατη κυρία κέρδισε στο Πάμε Πρωινό και πολλά πολλά ακόμα. Θα σας πάμε και ταξίδια, μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουμε πολλά. Καλημέρα, καλημέρα.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Αυτός ήταν ο Βαλάντη στο ρυθμό 949. Έχω μια μικρή, ας πούμε έτσι, ψηλό καθυστέρηση χρόνου, γιατί τραγούδαγα δυνατά. Παναγία μου, ευτυχώς είναι κλειστά τα μικρόφωνα. Δυνατή μπαλάντα στο ρυθμό 949. Το ομολογώ ότι όλα παίζουν εδώ. Το είπα, έκανα και ρήμα. Πολύ ωραίο. Χριστέ μου, τι ακούτε κι εσείς πρωινιάτικα. Πού πάτε, πού είστε? Είστε κάπου εκεί μέσα στα μάξι και οδεύετε προς τη δουλειά? Έχετε ήδη πάει? Να μου πεις τώρα 10 και 21, κούκλα μου, έχω φτάσει ήδη. Έχω ανοίξει 4-5 φακέλους. Είμαι εδώ στη δουλειά από τις 8 η ώρα το πρωί. Εντάξει, αλλά κάποιοι μπορεί να πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας και μπορεί τώρα να ανοίξετε και το ραδιόφωνο σας. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πριν να ακούσουμε και τη Γαρμπή και υποσυνειδητό, γιατί μπορεί να κάτσω εγώ να μιλάω 2 ώρες εδώ πέρα. Να τα λέω. Να μιλήσω για ένα στίχο, όπως το διάλεξε το WhatsApp, όπως επέλεξε το Spoken Word Poetry, για να μιλήσει για πολλά περισσότερα, για να μιλήσει για όλα αυτά που απασχολούν τους νέους και όλα αυτά που παίζουν στις ζωές τους. Εγώ το έχω πει, έχω διαλέξει τη δική μου μικρή φράση που αποτελείται από 2 λέξεις, ρομαντική αλητεία, τόσο αντιφατικό αλλά και τόσο πολύ βαθύ. Και έτσι λοιπόν και το WhatsApp που όλα παίζουν πηγαίνει, συμβαδίζει με αυτήν την νεανική πορεία, την νεανική διαδρομή που έχουν οι νέοι μας ούτως ή άλλως στη ζωή τους. Έτσι, σε όποια διαδρομή και να πηγαίνει σήμερα, όπου και αν οδεύεις, θα ήθελα και εγώ να μου επιτρέψεις να είμαι στη παρέα σου και να είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 2. Και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο αμέσως τώρα στο ρυθμό. Διανύουμε την πρώτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Καλημέρα!

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου κι αν πας, στο ρυθμό θα γυρνάς. Ερώτηση. Ρητορική είναι αυτή που ελπίζω να γυρνάτε εδώ, να είμαστε η αγαπημένη σας συνήθεια. Και μιας και που μιλάμε έτσι για βόλτες και για γύρω-γύρω, 19 και 20, κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνη, θα σας περιμένει το Basil Bar by Pesto Barilla για ακόμα μία χρονιά, για να προσφέρει απλόχερα το αγαπημένο έτσι μπαρ βασιλικού, που μεταμορφώνει τις πλατείες στα πιο cool ιταλικά σημεία συνάντησης. Οπότε save the date, κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνη. Επιστρέφω με περισσότερες επιτυχίες και Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό σε πάρα πάρα πολύ λίγο.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει
5: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες! Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει!
13: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
18: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
22: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
24: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
25: Τι έχουμε?
24: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
26: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
24: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση και τι μας φτιάχνει πιο πολύ τη διάθεση τώρα, ειδικά που είναι και καλοκαίρι, τα ταξίδια φυσικά. Γι' αυτό ετοιμάσου για Αγκίστρι, θα σου δώσω τώρα τη μοναδική ευκαιρία, όχι εγώ δηλαδή, αλλά η Hellenic Seaways, για να φτάσεις στο Αγκίστρι και να κερδίσεις δωρεάν εισιτήρια μετεπιστροφής. Αρκεί να μου γράψεις τη λέξη Αγκίστρι στο Viber μας στο 6937949949 και να το κερδίσεις. Hellenic Seaways είναι αυτή. Μπήκες και έφτασες. Κατερίνα Λιόλιο αμέσως τώρα στο ρυθμό και Βασίλης Κάρας για τη συνέχεια. Καλημέρα!

σε πολλές σκέψεις με βάζει αυτό το τραγούδι, το «Δε μετανιώνω», του Βασίλη Καρά. Απλά και μόνο αυτή η φράση, αυτές οι δύο λέξεις, το «Δε μετανιώνω». Είναι καλό να μην μετανιώνεις τη ζωή σου για κάποια πράγματα, για κάποιους ανθρώπους, για οτιδήποτε, για κάποιες καταστάσεις. Ή είναι καλό, ας πούμε, να παραμένεις σε αυτή την αντίληψη και σε αυτά τα συναισθήματα που είχες και έχεις. Δεν ξέρω, ρητορική είναι η ερώτηση, την αφήνω σε εσάς. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι αν είσαι επιχειρηματίας

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά.
0: Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
12: Λάμπη!
11: Στις 18 Ιουνίου.
13: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
14: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
11: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
13: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
15: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
11: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
16: Χαρά στο πόντσο.
11: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
17: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
18: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
19: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
22: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
23: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
24: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
25: Ο υπηρε...

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantt στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantt. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gantt. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαδό Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Λοιπόν, είχα τώρα με μία συνάδελφο εδώ στο break μία συζήτηση που μου έλεγε άντε να πάμε διακοπές, να τελειώνουμε σιγά σιγά, είναι η πρώτη φορά που μετράω αντίστροφα, να βγω στη σύνταξη μου λέει. Και έτσι λέω αλήθεια, θα σε χαρούμενη άμα βγεις στη σύνταξη. Εντάξει, προφανώς και διαχάριν αστείης μου το έλεγε, αλλά έπεσα τώρα πάνω σε μία έρευνα που λέει ότι η συνταξιοδότηση μπορεί να είναι επιβλαβής για τη γνωστική λειτουργία, επειδή όταν σου λέει συνταξιοδοτήσε δεν προκαλείς πλέον τον εγκέφαλό σου στον ίδιο βαθμό. Το ακούω. Μέχρι σε ένα σημείο βέβαια χρειάζεται και το σώμα να ξεκουραστεί μετά από σκληρή δουλειά και πόσο μάλλον επί σειρά ετών. Αλλά είναι αυτό που λένε ότι καλύτερα να βρεις μια δημιουργική απασχόληση, να δουλεύεις για να νιώθεις χρήσιμος, ότι κάνεις κάτι δημιουργικός περισσότερο, ε. Αυτό νομίζω είναι περισσότερο.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Σμόσε 949.

Δεν ζητάω πιο πολλά, σου λέει η Δέσποινα Βανδύ, μόνο να μ' αγαπάς. Α, αυτό είναι υπέροχο. Τώρα, αυτή την Τετάρτη, αύριο, στις 10.30 τα παιχνίδια εκδίκησης έρχονται στον Αντένα με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο. Έχει ένταση, έχει συγκίνηση, έχει ανατροπές. Ενώ ο Άγης συνεχίζει να παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή. Οι πληγές του παρελθόντος ανοίγουν ξανά και κανείς δεν μένει αλόβητος. Πολλές εξελίξεις έρχονται για να ανατρέψουν τα πάντα και όλα αυτά τα απολαμβάνεις Τετάρτη στις 10.30 στα παιχνίδια εκδείξεις που έρχονται στον Αντένα. Έρχεται Αντένα, συγγνώμη. Έρχεται και ο Κωνσταντίνος Αργύρος και η Λυκοκίνου και ο Νίκος Απέργης και η Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στο ρυθμό που αλλού.

0: Αυτό ήταν ο Απόν που αλλού στο ρυθμό 949. Η Καντάδα. Ο μοναδικός τρόπος που έχει αυτός ο καλλιτέχνης έτσι με τα τραγούδια του πολύ, μου προκαλεί πολύ ενδιαφέρον και μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο στίχος, αυτή η μίξη, και έχει κάνει έτσι πολύ ωραία τραγούδια και παραδοσιακά κάπως. Έχω ένα παραδοσιακό ύφος με σύγχρονο ρυθμό και σύγχρονο τόνο. Αν τώρα εσύ βέβαια θέλεις κάτι παραδοσιακό ή κάτι σύγχρονο ή κάτι πιο μοντέρνο, καλύτερα μάλλον θα έλεγα, για το σπίτι σου, αν σκέφτεσαι μία μικρή ανανέωση, αν σκέφτεσαι ότι θέλεις να κάνεις μία αλλαγή βρε αδερφέ, τότε μπορείς να απευθυνθείς στα έπιπλα Γκάντ που θα βρεις μεγάλη ποικιλία. Σε στρώματα, σε κρεβάτια, σε σαλόνια. Και αν δεν σου κάνει κάτι έτοιμο, μπορείς να το φτιάξεις όπως θέλεις. 800 τετραγωνικά, 4 όροφοι, εύκολο πάρκινγκ, τι άλλο θέλεις. Και στο Μαρούσι, πανεύκολος ο προορισμός, επιπλαγκάντ και φυσίας 129. Μένεις εδώ στο ρυθμό 949, δεν πας πουθενά. Επιστρέφουμε Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου σε λίγο.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Θέλετε να μάθετε ποιοι είναι οι άντρες που χαρίζουν τους πιο συχνούς και δυνατούς οργασμούς? Έτσι, μπράβο. Η καλή εξωτερική εμφάνιση, η αυτοπεποίθηση και το υψηλό εισόδημα. Παίζει ρόλο αυτό.
3: Το τελευταίο γιατί είναι.
4: Άντε καλέ.
3: Όχι, καλά να πάθετε.
4: Δεν το δέχομαι.
2: Το χιούμορ. Ακόμα και το πλάτος των αντρικών όμων. Γιατί τον πήρε εγώ με μεγάλες πλάτες, νομίζω. Ναι, και
4: εγώ την κοιτάω.
2: Σε πιάνει, σε σηκώνει, με ένα χέρι.
4: Ταπ,
2: σε πετάει σαν την μπάλα του πόλο πάνω. Βάζει και ένα γκολ.
4: Χιούμορ! Πλάτες, το εισόδημα δεν το ακούω. Δεν παίζει ρόλο.
3: Φάρδο σε πλάτες, ύψο σε λογαριασμό.
4: Δεν έχει ακούσει για την εργατιά. Τι κάνει η εργατιά στο κρεβάτι.
2: Το μισθρί, το πυλοφόρι.
3: Μια, δύο, τρει όμω.
4: Θα μου πει για εισόδημα.
2: Μετά πέσε και στα τέσσερα και σφουγγάριζε λίγο.
4: Πού καταλήγουμε.
3: Ότι είμαστε καλύτεροι.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
15: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
19: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
20: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
21: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
20: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
22: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
24: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Τι πάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις δύο ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες και τραγουδώντας τες δυνατά κιόλας. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί την Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά θα πας για μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη με επιτυχίες. Με ποιον? Με τον αγαπημένο Στέλιο Ρόκο φυσικά. Η προπόληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει και βιάσου, διότι αν αργήσεις νομίζω ότι δεν θα μείνει ούτε ένα εισιτήριο, διότι Στέλιος Ρόκος είναι αυτός και τραγουδάει δυνατά. Ριελνίδου επίσης δυνατό τραγούδι, το έχετε ζητήσει, εξηγήστε μου, και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης και Ερωτεύτηκα Εσένα. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 και σήμερα. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.

Αυτό ήταν ο Νίκος Βέρτης, ερωτεύτηκα εσένα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτο και είμαστε παρέα καθημερινά μέχρι και τις 2. Τώρα θέλω να σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ έτσι σημαντικό για όλους όσοι θέλετε να εκπαιδευτείτε στις πιο υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά του νέου κόσμου στην Αθήνα, αλλά σε τι... Σε μια επιστήμη όπως αυτή της ψυχολογίας να ακολουθήσετε το καλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας στο University of Lancashire σε 4 εξειδικευμένα bachelors παρακαλώ, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Είναι πραγματικά, σας μιλάω από τη δική μου εμπειρία, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις και η καλύτερη γνώση που μπορείς να λάβεις από ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που κάνουν, από πολλούς εξειδικευμένους και ακαδημαϊκούς εκπαιδευτές. Τώρα υπάρχουν και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 31 εβδόμου. Οπότε μπορείς να υποφεληθείς αυτή την προσφορά και να σπουδάσεις αυτό που πάντα ήθελες στο Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, που είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας, το τονίζω αυτό, στην Ελλάδα. Και φυσικά να απολαύσεις και στο YouTube το VidCast 50 λεπτά, όπου εκεί διάσημοι καλεσμένοι και όχι περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και υπάρχουν μέσα και έτσι η πλευρά μέσα από τα μάτια των εκπαιδευτών, των ακαδημαϊκών μας σε θέματα που μας ταλανίζουν.

0: 5 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
3: Ποιος?
2: Δεν ξέρω.
3: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
4: Πλάς. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
9: Μαρή.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
3: di qualità.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts,

0: shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ, τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. Καλώς τους, καλώς τα παιδιά. Καλώς ήρθατε στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, ευθύς αμέσως στο Ρυθμό. Σταν για τη συνέχεια, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Γιώργος Κακοσέος και Πέγκι Ζήνα. Α, τα φιλάκια μου να πω, τις καλημέρες μου στη Δανάη και σε όλη την παρέα εκεί στο ICPS που μας ακούει τώρα. Παίρνω την ευθύνη. Σταν, σε πάρα πολύ λίγο, και Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, αμέσως τώρα, με λίγα λόγια, γράψε μου στο Viber του Ρυθμού στο 6937949949. Γιατί δυναμώνεις την ένταση σε αυτό το τραγούδι που μόλις έρχεται, ή γιατί το αποφεύγεις να το ακούσεις, ή γιατί σου αρέσει, τι σε εκφράζει στους στίχους, στη μελωδία, στον τρόπο που κάποιος καλλιτέχνης έτσι εκφράζει κάποιο συνέστημα από κάτω. Έχουμε χρόνο, διάλεξε εσύ το τραγούδι και πες μου μια σκέψη σου στο Viber.

Αυτή ήταν η Μπέγκι Ζίνα, εδώ στο ρυθμό 949, που αλλού μαζί σου, μαζί σας είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 2. Εγώ, γιατί μετά αναλαμβάνω Γιάννης Κατινάκης, τα Λάνια, ξέρετε εσείς το πρόγραμμα, αργότερα η αγαπημένη Έλληνα Ντάντζελο. Τώρα, πριν ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, θέλω να σας πω ότι πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, ζει στο δικό της ρυθμό που όλα παίζουν. Και το WhatsApp φυσικά έχει ανανεωθεί με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Πολύ σημαντικό να εμπεριέχεσαι και να συμπεριλαμβάνεσαι. WhatsApp και όλα παίζουν, αλλά όλα παίζουν και στο ρυθμό 949. Γιώργος Σαμπάνης αμέσως τώρα. Τι θέλω εγώ με σένα. Όσο και να σα...

0: παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Αυτός ήταν ο Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς, το ρυθμό 949. Έστω και ένα να ξέρεις που να δίνει τη ζωή του για σένα. Να σε αγαπάει τόσο πολύ, καλά, όχι και να δίνει τη ζωή του, είπαμε. Αλλά να σε αγαπάει έτσι άδολα. Τότε να τον κρατήσεις, να τον κρατήσεις τη ζωή σου. Αυτόν ή αυτήν. Λοιπόν, πριν φύγουμε σε σύντομο break, θέλω να σου πω τα εξής απλά. Αν είσαι νέος επιστήμονας έως και 30 ετών με όρομα και φιλοδοξία, τότε έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία, πρόσεξε, μέχρι και 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor, μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται και στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Οπότε μάθε περισσότερα, ίσως σε ενδιαφέρει, στο actorforthefuture.gr. Όμως, πριν βγω σε σύντομο break, δεν γίνεται να μην το πω, θα πάμε στο νησί. Και σε ποιο νησί? Στην Τίνο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με ολής Τίνο Suites, για να μείνεις εκεί στο υπέροχο, καταπληκτικό αυτό boutique hotel, με SeaJets στο πλευρό σου για να πας πήγαινε και έλα, Lala Luza για να πιεις τους καφέδες σου, γιατί δρόμος rent car, για να κυκλοφορείς την Τίνο όλο το τριήμερο. Τι θέλω να κάνεις? Θέλω να μου στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι στο Viber του ρυθμού 6937949949. Εγώ τώρα, χαμός, δεν το είπα, στέλνετε αμέσως. Λοιπόν, εγώ περνάω κάποιον αμέσως τώρα στην κλήρωση, στην τύχη, τον βγάζω στον αέρα και μπαίνει για να διεκδικήσει αυτή την ταξιδάρα. Σε πάρα πολύ λίγο, μη μου φύγεις.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Θέλω να μας πείτε το ωραιότερο ποίημα με τη λέξη απόλαυση.
3: Καλημέρα.
2: Και... καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
3: Είμαι ο Σπύρος. You are Milan beautiful. Μου είπε το σαγόνι. You want to go κατά εκεί, να μείνουμε πιο μονοί. Είσαι για μια απόλαυση και εγώ να το τεντώνω. I want to make you very sweet. Στα ελληνικά υδρώνω. Αλάλαλαλα long. Αλάλαλαλα long. Με τα μπαλάκια μου λοιπόν, έλα να παίξουμε πινκ πονκ, να στα καρφώνω all day long.
2: Εντάξει, εντάξει.
4: Έλεος, έλεος.

0: αγαπημένων ποιητών. Συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθημερινή. Λωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.

0: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Καλώς τους, καλώς μου ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Τώρα όσοι είστε φρέσκοι στην παρέα μας, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Τώρα όμως δεν είναι μία ώρα ενός λεπτού σιγή, γιατί είναι μία ώρα πολύ όμορφη και πολύ ευχάριστη. Ήρθε η στιγμή να παίξουμε. Πάμε στο νησί.
6: Να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Η μάνα σου, εσύ, ποιος θέλεις να έρθει μαζί σου? Στο τηλέφωνο μου έχω τη φλενάδα μου τη Χρύσα. Γεια σου Χρύσα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Τι κάνεις, πώς είσαι?
7: Καλά, θα πάω για δουλειά το απόγευμα. Κάνω λίγο δουλειά στο σπίτι τώρα. Καλέλα.
5: Τι δουλειά κάνεις?
7: Σε ένα μινι μάρκετ δουλεύω, για δικό σου πάλι.
5: Α, μια χαρούλα. Να σου πω, έχεις καμία σχέση με την Τίνο? Έχεις πάει ποτέ?
7: Αν σου πω ότι πήγα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
5: Έλα ρε εσύ, σου άρεσε?
7: Πάρα πολύ. Και αλήθεια, ειλικρινά θα ήθελα να ξαναπάω, γιατί πήγα μονοήμερη για την εκκλησία.
5: Ωραία, λοιπόν, σου εύχομαι να ξαναπάς. Μου έστειλες τη λιγαριά. Στο βάζω. Δώσε μου λίγο κι εσύ λίγο στίχο. Έλα.
7: Λιγάρια, λιγάρια, θα σε κλέψω μια βράδια.
5: Σου εύχομαι λοιπόν, φίλη μου, να ξαναπάς στην Τίνο. Εννοείται με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Έτσι, έτσι, να πας να τα απολαύσεις όλα. Εκεί θα έχεις τις ξεναγήσεις σου, θα έχεις τα ακτοπλοϊκά σου, θα πίνεις το καφεδάκι σου στο Λαλαλούζα. Φυσικά θα μείνεις, εντάξει. Δεν υπάρχει το ξενοδοχείο, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Μπουτίκ Χοτέλ, Εολής Τίνο Σουίτς. Άλλο πράγμα. Και φυσικά με τις Σίτζετς, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Καλή επιτυχία.
7: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
5: Να σε καλά, Χρύσα μου, σε φίλο. Βλέπετε λοιπόν και εσείς παιδιά, μπορείτε να παίξετε και να διεκδικήσετε αυτή την ταξιδάρα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τι άλλο θέλεις? Θέλεις επιτυχίες? Α, τις έχω. Και έρχονται αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: είτε μοναχικές καρδιές, είτε παρέα. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949 και απολαμβάνουμε όλες αυτές τις επιτυχίες που μας αρέσουν. Πριν βγω σε σύντομο break για να υποδεχτούμε την τέταρτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, σε σένα που σε μια εποχή ψάχνεις πώς μπορείς να πληρώνεις τα ίδια και να απολαμβάνεις περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνεις περισσότερα και να πληρώνεις λιγότερα. Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom είναι εδώ για σένα. Σε καλεί λοιπόν να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το internet backup σου, να μην ξεμείνεις ποτέ από internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι για την επιχείρησή σου. Cosmote.gr / Magenta One Business για να δεις περισσότερα και να σκεφτείς όλα όσα έχεις να κερδίσεις. Επιστρέφω σε λίγο με 10 επιτυχίες στη σειρά. Stay tuned.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική.

0: με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, αστό. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντό Γαστεράτου.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: φωνή σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πέρα ως πέρα σε όλους και σε όλες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και σε περίπτωση που συντονίστηκες τώρα στην παρέα μου, είμαστε καθημερινά μαζί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Τέταρτη ώρα που είμαστε παρέα και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, αφού πρώτα μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6937949949 τη λέξη Σάιος για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη σειρά Σάιος Intense Glaze. Παρουσιάζει λοιπόν η Σάιος τον νέο αυτό προϊόν, τη σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη και προστασία από το φριζάρισμα με μεταξένια απαλότητα. Και τι άλλο θέλεις τώρα, να μισκοβολάς και τα μαλλιά σου να λάμπουν στον ήλιο? Στείλε μήνυμα τώρα για να κερδίσεις τη σειρά.

0: όλη Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τι να τους κάνεις τέτοιους φίλους, Νατάσα Θεοδωρίδου, Πασχάλης Τερζής. Δεν θέλω τέτοιους φίλους στο ρυθμό 949. Εσύ πάντως θέλεις συμμάχους. Και όταν μιλάω για συμμάχους, εννοώ την ES One Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει την ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο ES1GoRetail.gr και ξενιάζει το κεφάλι σου, γιατί όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ, είτε για εστίαση, ψάχνουν τους πιο εύκολους και τους πιο σύγχρονους τρόπους. Η Διαδάμου Ξελογιάστρα αμέσως τώρα στο ρυθμό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ρυθμός 949 και μόλις απολαύσαμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Πριν βγούμε σε ένα σύντομο break, να σου κάνω ένα μικρό remind για την Cosmote Telecom που σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί μπορείς να συνδυάσεις σταθερό και εταιρικά κινητά μπαίνοντας στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες cosmote.gr / Magenta One Business. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, μη μου φύγεις, έρχομαι με το ωραιότερο τραγούδι όλων των εποχών. Κάτε με, Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Έρχεται στο Ρυθμό σε λίγο.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
4: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπι! Wow.
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω. Oh. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόντσο.
8: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
17: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
19: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξέ το.
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
20: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
21: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
20: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
21: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
21: Οχ, φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: People have the power.
24: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
26: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
25: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
27: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
28: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, πέρας, πέρας σε όλους και σε όλες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά. Τώρα, πριν έτσι απολαύσουμε Ελένη Φουρέιρα και Hallelujah, θα δώσω δωράκι και τι δωράκι δωράρα Kidoboo K10 AI Smartwatch. Καλά, τα λατρεύω, τα λατρεύω τα Kidoboo. Έχουμε στο σπίτι πάρα πολλά από αυτά, τα μικρούλια μου, κάτι μικρόφωνα, κάτι καραόκε. Τώρα λοιπόν εσύ θα κερδίσεις το Kidoboo K10 AI Smart Watch, αρκεί να μου στείλεις τη λέξη ρολόι στο Viber του ρυθμού 6937949949, που μπορεί το παιδάκι σου να κάνει και κλήσεις και βιντεοκλήσεις και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ειδικά σχεδιασμένη αυτή η συσκευή για παιδιά και όλα τα προϊόντα της Kidoboo. Μην το χάσετε παιδιά, είναι πολύ ωραίο δωράκι έτσι για να το χαρίσετε στα παιδάκια σας και να είστε κι εσείς ξέχνιαστοι. Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια αμέσως τώρα.
29: Σε ένα

Τελευταίο τραγούδι για σήμερα για εμάς, για τη δική μας παρέα, πριν τα πούμε έτσι αύριο στις 10 το πρωί. Θέλω να σου πω κάτι που σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο για εσένα και θα σε βοηθήσει να απολαύσεις το καλοκαίρι και να αποφύγεις αυτά τα ενοχλητικά βζζζζζ. Και αυτό δεν είναι άλλο από το Autan. Autan Defense Extreme Protection είναι ιδανικό για εμάς που κάνουμε outdoor δραστηριότητες, σε κάμπινγκ, σε ωραία πράγματα, ωραία ταξίδια. Απαλλάσσεσαι από τα κουνούπια, ακόμα και από αυτά που μπορούν να προκαλέσουν ελονοσία. Να ξέρεις, γιατί δεν είναι όλα τόσο εύκολα απλά να τα αποτρέψουμε από το να μας χαλάσουν τη διάθεση. Φυσικά είναι και αυτό στο παιχνίδι, αλλά και τι κινδύνους μπορούν να κρύβουν. Έχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και διαρκεί έως 10 ώρες. Φυσικά με την αξιοπιστία του.

0: 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
4: κόκκιπε, κομπάνιο,
2: team colleague,
5: παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Τέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε.
14: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση

0: είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και καλώς ήρθατε εδώ στην πιο ωραία παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάεξα, σου κρατάω συντροφιά μέχρι και τις 5. Ζέστη αδιανόητη. Εγώ, παιδιά, πέρασα από Κηφισίας. Εκτός ότι είναι πραγματικά το Μπρούκλιν, μέτρησα γύρω στο 80.000 αυτοκίνητα. Είδα και τρεις γκαμίλες. Έρημο Σαχάρα, το καλοκαίρι είναι εδώ. Υδροτήλα αδιανόητη, τα νεύρα μου σμπαράλια. Όμως δεν θα μας πέσει η διάθεση, γιατί και σήμερα πέρα από επιτυχίες, σου έχω διαγωνισμούς. Έχω τρίμερο στην Τίνο, σου έχω παιχνίδια δώρα και ό,τι άλλο θες, εδώ θα το βρεις. Θες και μια Real Ενίδου τώρα έτσι να αρχίσει καλά η ώρα? Βεβαίως και τι θέλεις. Πάρ' την λοιπόν, δυνάμωσε την ένταση και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

Εμείς λοιπόν το δρόμο της ηρεμίας και η πρώην το δρόμο τον αγύριστο. Νατάσα Θοδωρίδου αγαπημένη μες στην καψούρα, την απολαμβάνουμε εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη βεβαίως τον υποακουόμενο, γιατί υποφαινόμενος δεν είμαι αφού ότι δεν με βλέπεις. Και θα με ακούς λοιπόν μέχρι και τις 5 να περάσουμε εξαιρετικά. Ξαναλέω παιδιά ότι σήμερα υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, εγκληματική κίνηση, 92.000 αυτοκίνητα και ερωτώ. Δεν έχει φύγει ο κόσμος. Δεν πάνε σε μια παραλία να λιάσουν την κορμάρα, τη Φιδίσια. Είναι όλοι στην Κηφισίας και στο Κηφισό. Φυγέτε ρε παιδιά, φυγέτε. Πηγαίνετε για μπάνια, Λαγωνίες, Χαλκιδική, Χαλκίδα. Με τα τρία πόδια ποια είναι, Χαλκιδική ή Χαλκίδα. Δεν πειράζει, δεν έχει και καμία σημασία. Ωστόσο, για να φύγεις λοιπόν, βοηθάω εγώ και βάζω το δικό μου το λιθαράκι. Βεβαίως, γιατί φασούλη, το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Γιατί σου δίνουμε δώρο τριήμερο στην Τίνο. Βεβαίως και συγκεκριμένα στο υπερπολιτελές μπουτίκ Αιωλής Τίνος Σουίτς και ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη CJ. Σε λίγο θα παίξουμε, έτσι για να σε κρατήσω σε μια αγωνία, να σε καψουρέψω. Μέχρι τότε θα απολαύσεις επιτυχίες του ρυθμού 949 και συνεχίζω με Ηλία Καμπακάκη. Δώσε λίγο παλιοπράματα. Έλα!

0: Δέσποιναρα. Δέσποινα Βανδύ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, καλοκαιρινός, δροσερός και καυτός συνάμα για κάθε διάθεση και προτίμηση. Θα με μαζί σου μέχρι και τις 5 να κάνουμε παρεούλα. Όμως, τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε για το νησί. Πριν παίξουμε όμως, περίμενε να σου πω κάτι που θα το χρειαστείς και στο νησί. Γιατί ήλιος, λαλάκα και το μαλλί ουρλιάζει βοήθεια. Οπότε σου έχω εγώ τη Σάιος που παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze. Τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο και του φριζαρίσματος για μεταξένια μαλλιά και πάρα πολύ ωραία. Μαλλιά που είναι λαμπερά και φωτεινά. Επίσης να σου πω ότι 26ου η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο κέντρο της Αθήνας στην πλατεία Κοντζιά. Και τώρα, αφού ενημέρωσα, ήρθε η ώρα να μου στείλεις στο 6937-949-949 το Viber μας το αγαπημένο σου νησιωτικό, να βγεις να μου το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση για ένα μοναδικό τριήμερο στην Τίνο. Θα κάνω μια σούμα τώρα γιατί πολλά είπα, περίμενε. Viber 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιωτικό, μου το στέλνεις, βγαίνεις, το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση για ένα τριήμερο στην Τίνο. Με μια ανάσα τα είπα, πάω να δω τι γίνεται στο Viber και επιστρέφω με ακροατή.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
7: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπη!
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόντσο.
8: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Για
10: πράγματα.
3: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
12: Πού πας, ρε Καραμούζα,
3: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: People have Repower.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Να δω.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
3: Ήρθα και πάλι Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να παίξουμε για το αγαπημένο μας νησί, γιατί σου δίνουμε δωράρα ένα μοναδικό τριήμερο στην Τίνο. Να πας με την παρέα σου, να περάσεις εξαιρετικά, να προσκυνήσεις κιόλας αμαλάχη, να κάνεις τα μπάνια σου και να θυμάσαι το Γιαννάκη και να λες: αυτό το έρμο παλικάρι, αυτό το μικρό μωράκι που κάθε μεσημέρι ακούω, με έστειλε να περάσω εξαιρετικά. Και να σου πω κάτι, να είμαστε πάρα πολύ επαγγελματίες, γιατί έχουμε και τα intro μας. Να πέσει και το intro. Θα σου πω αμέσως, θα πέσει και το intro.
4: Έλα να πάμε στο νησί.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα! Όταν χαράζει στο Αιγαίο, έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή, έτοιμο να τραγουδήσει. Σαν μια βραδιά στο Ηρώδιο, έτσι ένα μικρό X-Factor. Γεια σου, φίλη μου.
6: Γεια σου, Γιάννη.
3: Από Διαστημόπλαιο με καλεί?
6: Όχι, στο καλό μου να είμαι.
3: Για κλείσει την ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν είναι ένα τείχο συνικό στην επικοινωνία μας αυτή η ανοιχτή ακρόαση, αισθάνομαι.
6: Περίμενε. Τώρα με ακούς καλύτερα.
3: Τώρα καμπάνα. Χιόνια στο καμπαναριό. Πώς σε λένε, κάτι να δω. Είσαι η Ρούλα, το βλέπω στο Viber.
6: Μπράβο, είμαι η Ρούλα.
3: Ρούλα από Σταυρούλα ή Ρούλα από Θοδωρούλα?
6: Καμία σχέση. Ρούλα από Σπυριδούλα.
3: Ρούλα από Αναξίμανδρος. Καμία σχέση. Από Σπυριδούλα.
6: Τι να το κάνω το Σπυριδούλα.
3: Σπύρα. Σπύρα. Τα φιλιά μου στα μάτια κραουνάκι. Και από πού με καλησπύρα, θα σε λέω Σπύρα, τελείωσε. Και από πού με καλησπύρα?
6: Από Αθήνα.
3: Από πού η Αθήνα είναι τεράστιο.
6: Αμπελόκηπους,
3: πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη λοιπόν να τραγουδήσεις για μένα?
6: Είμαι έτοιμη να τραγουδήσω για σένα. Δεν ακούω σίγουρα. Είναι πάρα πολύ ρεζίλη.
3: Όχι. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα τώρα, γιατί έχεις μια αμφιβολία, υπάρχει μια ανασφάλεια. Δεν θέλω. Πάμε, λέμε την ερώτηση, μια ρεπετασιόν από την αρχή και θέλω να μου πεις έτσι να φας τα δρόγκανα. Είσαι έτοιμη να τραγουδήσεις για μένα?
6: Είμαι.
3: Τώρα είσαι ωραία.
6: Πάμε.
3: Τώρα είσαι Μουλάν. Τι θα μου πεις?
6: Θα σου πω το teaser που έχετε στην αρχή, το έλα να πάμε στο νησί.
3: Βοήθειά μας. Για δώσε.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
3: Mm-hmm.
6: Έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ.
3: Άλλη μία, δεν μπορείτε. Δύο φορές το θέλω το ρεφρέν. Δεν θα ξεμπερδέψει έτσι.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μάνα σου, εγώ και εσύ.
3: Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Θα είμαι υποστηρικτικός, βεβαίως. Κάνω ψυχοθεραπεία ένα χρόνο. Έχω μάθει να είμαι υποστηρικτικός στους ανθρώπους και να λέω το μπράβο μου. Μπράβο!
6: Και εμείς μαζί σου κάνουμε ψυχοθεραπεία, να ξέρεις.
3: Αγάπη μου, αγαπημένη μου Σπύρα. Είσαι εξαιρετική, είσαι γλυκύτατη.
6: Ευχαριστώ, Γιάννη.
3: Δίσκο η Heaven δεν νομίζω να σου κάνει, αλλά. Τι ασχολείσαι εσύ, Σπύρα μου?
6: Εγώ οικονομολόγος είμαι, καμία σχέση, αλλά οκ.
3: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω είσαι και πάρα πολύ όμορφη. Το βλέπω εδώ στο Viber τη φωτογραφία. Εάν κερδίσεις, που στο εύχομαι να κερδίσεις, με ποιον θα πας στην Τίνο?
6: Α, θα πάω με μια φίλη μου.
3: Μαγκούφα και εσύ, κατάλαβα.
6: Μαγκούφα, ναι.
3: Κατάλαβα, σε κατάλαβα. Μην πεις τίποτε άλλο. Στην ίδια
6: για
3: μοίρα είμαστε.
6: Δεν έχω ανάγκη, Γιάννη. Μπας και βρούμε εκεί κανένα γκόμενο.
3: Καλά, νομίζεις θα βρίσκεται εκεί πέρα τέτοια χάλια? Επειδή έχει γύρω-γύρω θάλασσα, νομίζεις θα βρίσκεται γκόμενο? Τίποτα. Εμένα θα ακούσουμε απελπισμένος άνθρωπος. Έχω πάει παντού. Μέχρι και στον Κρόνο έχω ψάξει τίποτα. Όλοι γαϊδούρια είναι. Πέραν τούτου όμως, θα ευχηθώ καλή επιτυχία και μακάρι να πας με τη φίλη για μια αναψυχή, ρε παιδί μου.
6: Ευχαριστώ, Γιάννη, ευχαριστώ.
3: Αγαπημένη, μείνε λίγο στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου.
6: Ναι.
3: Διότι αν δεν τα πάρω, πώς θα μπει στην κλήρωση.
6: Ωραία, ευχαριστώ.
3: Και πολλά πολλά φιλάκια και εμείς φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά.
0: Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μία φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που

0: Κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Δύο ρίτσες ακόμα να περάσουμε εξαιρετικά. Ζέστη, αδιανόητη και αφόρητη, θα έλεγε κανείς. Επίσης, ξεματιάστε. Για την τελευταία εβδομάδα, παιδιά, κάποιος με έχει ματιάσει γιατί είμαι ωραίος, σεξι και ταλαντούχος ταυτόχρονα. Και μου πάνε όλα, μην πω και την έκφραση γιατί είμαστε και ραδιοφωνικοί. Καταλαβαίνεις. Ξεμάτιαζε με λάδι, όχι την προχειράτζα, γιατί αλλιώς με χάνεις. Ωστόσο, και αυτή την ώρα σου έχω και άλλα παιχνίδια και άλλα δώρα και πάρα πολλές επιτυχίες. Οπότε, δυναμώνεις την ένταση και σου έχω Θοδωρή Φέρι για αρχή και είπες.

Έλα! Αυτό είναι Κώστας Καραφώτης και είχα κάποτε μια αγάπη. Και εγώ είχα κάποτε μια αγάπη. Ήταν, θυμάμαι, άνοιξε το 74, πάνε τουλάχιστον 40 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είμαι μόνοι μας στο Ράφι. Ή αλλιώς Ράφι FM αντί για ρυθμό 949. Το σίγουρο είναι ότι ακούμε μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα ακούς και η Γιάννη Κατινάκη στην παρέα σου για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και επειδή εγώ σε θέλω πάντα ευχαριστημένο και χαρούμενο, και να έχεις να λες ότι όταν ακούω την εκπομπή του Γιάννη, φεύγω πάντα κερδισμένος. Γι' αυτό σου έχω κι άλλο δωράκι. Αρχικά, φυσικά το καλοκαίρι ξεκινάει μόνο με ρυθμό 949. Γι' αυτό σου κάνουμε δώρο ακτοπλοϊκά. Καλοκαίρι επίσης σημαίνει και Κυκλάδες. Και σου έχω το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries, που αναχωρεί καθημερινά από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Οπότε τι κάνεις εσύ τώρα? Πιάνεις κινητό και στέλνεις στο Viber μας 6937 949 949, Golden και Γιάννη σε αγαπάμε, βεβαίως γιατί όχι, και κερδίζεις δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλεις. Πάμε να τα κάνουμε μια σούμα. 6937 949 949, το Viber μας. Στέλνεις Golden και Γιάννη σε αγαπάμε και κερδίζεις τα ακτοπλοϊκά σου. Και αφού δώσα και το δωράκι μου, είμαι πανέτοιμος για και τη γαρμπή και υποσυνείδητο. Δώσε λίγο. Αυτό είναι, και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Δεν πιστεύω να αναρωτιέσαι τι θέλεις με μένα. Δεν μπορείς, παράπονο δεν έχεις. Και δώρα σου έχω και επιτυχίες σου έχω. Στα όπα όπα σε έχω στο ρυθμό 949, γιατί εδώ σου έχουμε μόνο τα καλύτερα. Και η Γιάννη Κατινάκη και το Σκάρτο Εμπόρευμα μέχρι και τις 5 θα με ακούς. Ωστόσο, έχουμε κι άλλο παιχνίδι, παιδιά μου. Σήμερα γίνεται χαμός, είμαστε παιδική χαρά. Θα σε ξαναβγάλω στον αέρα και για άλλο δωράκι, το γνωστό το καθημερινό μας. Ωστόσο, όσο εσύ καλείς στο 210-6835-722 για να σε βγάλω στον αέρα και να παίξουμε, εγώ θέλω να σου μιλήσω για καθαριότητα. Γιατί η καθαριότητα πια εκλείπει στις ημέρες μας. Όλοι βρωμοκοπάνε. Γι' αυτό έρχεται το Ariel για να μας σώσει. Νέο προϊόν, Ariel The Big One Pod. Δύο φορές πιο δυνατό, με τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών. Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει λάμψη και φωτεινότητα και των λευκών και των χρωματιστών. Για να δω τι γίνεται με τις γραμμούλες. Έχω, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος, παιδιά. Δώρο θα πάρετε, παρακαλώ, για να πάρετε δώρο. Είναι δίκιο αυτό. Για πάρετε τηλέφωνο γρήγορα. 210-6835-722 για να παίξεις και να πάρεις το δώρο σου. Ναι, τώρα σπάσανε οι γραμμές. Τώρα είμαι ευχαριστημένος. Πάνω τη σηκώσω τις γραμμές και επιστρέφω.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8. Απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό

0: ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
5: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
10: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
14: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
15: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
16: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
19: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
18: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
19: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
18: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
20: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
22: Φτάσαμε κιόλας.
18: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
20: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
26: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης και πάλι στα αυτάκια σου με πάρα πολύ κέφι και τώρα... Τώρα είναι η δική σου στιγμή. Είναι η στιγμή να βγεις στον αέρα. Και να είμαι λίγο ερωτικός, το καταλαβαίνεις. Είναι η στιγμή να βγεις στον αέρα, να παίξεις μαζί μου και να κερδίσεις το δωράκι από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω κορίτσι στη γραμμή που δεν είναι μοναχό του όμως. Έχει, λέει, μαζί όλη την οικογένεια. Παιδιά, σκυλιά, γατιά, πεθερικά, συνυφάδες. Τι γίνεται, φίλοι μου, σ' ακούμε.
27: Καλησπέρα.
26: Καλησπέρα.
27: Είμαστε πολύ καλοί.
26: Είστε η συμφωνική Τυπάλδου. Πώς ονοματέστε? Και τώρα μου μιλάει ενήλικας, μου μιλάει παιδί, να ξέρω πώς να απευθύνομαι.
27: Ένα παιδί.
26: Πόσο παιδί? Πόσο, 5?
27: 11.
26: Α, 11, εντάξει, πήγα να πιάσει το έμφραγμα με το 5. Βαγγέλης 11, δηλαδή γεννήθηκες ποια χρονιά?
27: Και εγώ επίσης, γιώγαμε, γιατί
26: περιμένετε, παιδιά, περιμένετε, μπερδεύτηκα, δεν έχει καλό σήμα. Βαγγέλης ή Γιώργος? Γιώργος ή Βαγγέλη?
27: Είμαστε δύο παιδί παιδιά που είμαστε 10 χρόνια και έχουμε γεννήσει το 2015.
26: Τώρα δεν μιλάω γιατί έχω πάθει έμφραγμα με το 2015. Είστε, δεν είμαι, σιγά σιγά γέρνω κι εγώ.
27: Γιάννη μου, για 10 χρόνια διαφορά κάνεις και εσύ έτσι σιγά.
26: Είπες τη σωστή την κουβέντα που πρώτα με γλίτωσε από κολπική μαρμαριγή και δεύτερο θα σου δώσει και το δώρο σου. Καταλαβαίνεις, 2-1, σε μπουάνο και μαλακτικό.
27: Ένα σου τσουκόμι το που έπιασε η γραμμή και γινόταν να μέσα στο αυτοκίνητο το σύστριγγλο. Να ουρλιάσουμε το μεταξύ. Είχατε βγάλει και πριν 2-3 χρόνια στο τρίτο λύκειο μία θέση με τα παιδιά.
26: Στο τρίτο.
27: Με τα αγόρια. Γύρισε ένα βιντεάκι εσύ με μία κοπέλα.
26: Ναι.
27: Και τρέξανε αυτά πάνω. Εσύ σταμάτησε βέβαια το γύρισμα. Βγάλατε σέλφι και τα λοιπά.
26: Για τα παιδιά και τη σέλφι τα σταματάω τα πάντα. Και χειρουργείο ανοιχτή καρδιά σταματάω, μαλάκι. Δεν έχω πρόβλημα.
27: Και τώρα δεν μπορεί να τα δει που σκάλανε που του μιλά.
26: Τα φιλιά μου για ακόμα μία φορά. Κρίμα που δεν είμαστε εκεί να βγάλουμε κι άλλη σέλφι. Άρα για να τα ανακεφαλαιώσω, παιδιά, για να τα ξεκαθαρίσουμε και να τα διασαφηνίσουμε όλα. Είστε τρία άτομα. Η μαμά. Και δύο αγόρια, το οποίο είναι δίδυμα, ο Γιώργος και ο Βαγγέλης.
27: Βαγγέλης.
26: Που γεννηθήκατε το 2015.
27: Σωστά.
26: Που εγώ ήδη είχα συμπληρώσει τα ένσημα για τη σύνταξη του 2015, θέλω να ενημερώσω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, τώρα τι να σας πω. Και είναι και το δώρο κατάλληλο για εσάς. Δεν χρειάζεται νομίζω καν να παίξουμε, γιατί θέλω να σας στείλω στο Water Fun, Water Park, να πάτε σε πισίνες, να πάτε να κάνετε. Όπα, όπα, έγινε πόλεμος. Παναγία μου και Χριστέ μου. Έχει νεροτσουλήθρες, έχει ό,τι θέλετε εκεί πέρα να πάτε, να περάσετε εξαιρετικά. Είναι 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Γίνεται χαμός. Οπότε, παιδιά, σε καλή μεριά και να περάσετε καλά από μένα.
27: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε και περιμένουμε και σένα μαζί μας.
26: Εννοείται, θα βάλω το μαγιό να γίνει χαμός.
27: Φιλάκια, σε ευχαριστούμε που μας έδωσε τη διάθεση. Ευχαριστούμε πολύ.
26: Εγώ ευχαριστώ που πήρατε, έχω ήδη σημειώσει το τηλέφωνό σας, σας στείλουν μήνυμα, είστε πανέτοιμοι, πολλά πολλά φιλάκια.
27: Καλό καλοκαίρι, καλό
26: καλοκαίρι και σε εσάς παιδιά, πολλά πολλά φιλάκια. Αχ, ενέργεια νεανική, ε! Και τώρα Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: λόγος μοναξιάς είναι το σπίτι μου, έχω να πω εγώ χρόνια τώρα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είσαι στην καλύτερη και πιο κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου και θα ακούς και Γιάννη Κατηράκη μέχρι και τις 5 για να πάει καλά αυτή τη μέρα. Καλά είναι σήμερα. Αυτή η τριτούλα, η καυτή τριτούλα θα έλεγε κανείς. Ωστόσο, αν θες να δροσίσεις την τρίτη σου, τι καλύτερο από ένα παγωτάκι που δεν παχαίνει και πάρα πολύ το παγωτό, έτσι. Και τα καλύτερα παγωτά είναι Ζουκερίνο στο κέντρο της Αθήνας που μας κάναν και παρέα το Σάββατο με την Έλλη Κοκκίνου στο Κάτι Παίζει. Όλα τα συνδυάσαμε. Οπότε φάει ένα και για μένα, έτσι για το καλό, όσο εγώ περνάω σε διαλυματάκι. Πόσο να είναι, 1 λεπτό, 2, 3, κάπου εκεί. Θα περιμένεις και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι, έτσι.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: 1-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
0: Δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρες.
0: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
0: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Γιάννη.
0: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Μα τι θες πια. Έλα, προχώρα, κατέβα.
0: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην

0: είσαι ιδού η απορία. Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατσίνη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και καλώς ήρθες ξανά στην πιο ωραία, την πιο έτσι ζουζουνιάρικη, την πιο κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Γιατί ναι, αυτοί είμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 για μία ωρίτσα ακόμα. Τρίτη σήμερα, ζέστη αδιανόητη και αφόρητη. Παναγιά μου και Χριστέ μου, είμαστε στην έρημο Σαχάρα. Αλλά θα αντέξουμε, αδέρφια μου. Επίσης, κίνηση αδιανόητη σήμερα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εγώ που ήμουνα προς Νέα Σμύρνη, έκανα 3,5 χρόνια ηγανιός και γέρασα. Ωστόσο, με Αντώνη Ρέμο όλα τα ξεχνάς. Και την κίνηση και την ταλέπα, μη σου πω, και τους πρώτους αυτούς δεν τους ξεχνάμε και πάρα πολύ. Πέραν τούτου όμως, Αντώνης Ρέμος, δυναμώνει την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ξανά. Έτσι και μια δική μου νότα για κλείσιμο. Δέσποινα Βανδύ, αγαπημένη εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη, όπου και αν βρίσκεσαι. Στην κίνηση, στη δουλειά, στην τουαλέτα. Εκεί θα είμαι με τη γάργαρη φωνούλα μου να σου κάνω σύντροφια. Ωστόσο, επειδή ποιος στέλνει μήνυμα και δεν ακούει εκπομπή, στην μειοψηφία είστε. Λοιπόν, επειδή είναι καλοκαίρι και θέλω να σου ανεβάσω το κέφι, θέλω να σου πω για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού. Και θα σου έχω Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπάτα Καγγέλια και Στέλλα Κονιτοπούλου. Μα όπου και να πάω, χάνομαι. Σαν τον ναυαγό, αισθάνομαι. Ωραία το πάει. Ναι, ας τραγουδήσει η Ελικοκίνου καλύτερα, θα πρότεινα εγώ βέβαια, με τη νέα τραγουδάρα τη. Την αγαπάμε την Έλλη πάρα πολύ, οπότε δυναμώνει την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι για σένα. Και να σου πω και κάτι, πάντα ενημερώνω για τα καλύτερα. Διότι εσένα σκέφτομαι, αγαπημένε φίλε και ακροατή. Γιατί αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, θα το αλλάξεις τώρα με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Horizon.gr ή στο 13803 για περισσότερα. Έλα, λίγο να σου λείψω, ένα διαλυματάκι μικρούλι. Έτσι για το καλό και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θυμάστε που σας έλεγα.
12: έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
15: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
16: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
17: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
21: Λάμπι! Wow.
20: Στις 18 Ιουνίου.
22: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
23: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
20: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
22: Δεν ακούς καν τι σου λέω!
24: Εγώ πάντα ακούω. Oh.
22: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
20: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
25: Χαρά στο πόνσο.
20: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
26: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο masoutis.gr.
27: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
28: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εδώ είμαι για σένα και θα είμαι μέχρι και τις 5. Αλλά δεν είμαι έτσι σκέτος, γιατί σε θέλω πάλι με δώρα. Θέλω να σε στείλω ταξίδια, να λιαστείς, να περάσεις εξαιρετικά. Γι' αυτό και σου κάνουμε δώρο ακτοπλοϊκά για την Co. Φυσικά από την Blue Star Ferries, την αγαπημένη. Αρκεί να στείλεις στο Viber μας 6937 949 949. Co. Και τι άλλο να στείλεις. Γιάννη, είσαι πανέμορφος. Πανέμορφος και Κος στο 6937 949 949 και περνάμε κατευθείαν σε Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

0: Κωνσταντίνο Αργυρό κλείνουμε την εκπομπάρα ρύθμο 949 μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες και τα περάσαμε τι ωραία, τι καλά. Και τώρα παραδίδω σκυτάλη στα καλύτερα παιδιά, στα αλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο θα είναι εδώ για σένα μέχρι και τις 8. Άννα, δεν θέλω να χαζεύεις, υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις. Σου έχω ανοίξει το μικρόφωνο. Μουα. Αυτή είσαι.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2.

0: κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πο, πο, πο.
13: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
19: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
18: Aosmi εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
21: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Νέα κυκλοφορία

0: κυκλοφορία.
1: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιβδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
0: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Τρίτη 16 του Ιούνιου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιβδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας βρε τρελόπαιδα που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949, τζάμπα είναι, σπάστε το όλα μα όλα καλοδεχούμενα. Εκτός από ηχητικά. Και φυσικά μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω το ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online. Και σήμερα έχουμε διαγωνισμάρες.
0: Το αλανόμετρο θα βγει και θα σας στείλει στο Λονδίνο.
3: Στην καρδιά του κακού να κάνετε τον Big Ben πύργο της πίζας. Έχουμε το πόσο αλάνι είσαι, όπως είπαμε. Έχουμε το που είμαι. Με τρεις ήχους που θα ακούσεις και μια μαντεψιά.
0: Ακτοπλοϊκά δίνουμε πολύ ωραία δώρα.
3: Πάντα, πάντα πιστή στις επάλξεις. Και φυσικά τρίτη και φαρμακερή διαγωνισμάρα για την εκπομπή μας.
0: Μια
3: ώρα. Μπράβο, Τίνος, τριημεράκι. Με όλους σου την παρέα μαζί. Με όλα πληρωμένα.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε εκεί πολύ ωραίες ειδήσεις. Όπως ξέρεις εσύ πόσες ανατολές και πόσες ειδήσεις βλέπουμε κατά το άνθος της ηλικίας μας και όχι μόνο.
3: Γιατί έχω ζήσει το άνθος της ηλικίας μου για να ξέρω.
0: Θέλω
3: να πιστεύω πως
0: όχι. Μέχρι τώρα ξέρεις πόσες έχεις.
3: Όχι.
0: Ωραία. Πώς θα μάθεις. Θα μάθεις και πόσες έχουν μείνει.
3: Γιατί εδώ πέρα από Γιάννου Σαραβοσίτου.
0: Επίσης, την καλύτερη στιγμή
3: ναι.
0: τη ζωή μια γυναίκα, ξέρεις ποια είναι.
3: Όχι, μόνο προσποιούνται μαζί μου.
0: Θα μάθεις.
3: Όχι. 15χρονος επίσης μαθητής έκανε την πιο γλυκιά κλοπή στην ιστορία. Έκλεψε λεωφορείο για να πάει την κοπέλα του στο σχολείο.
0: Μη τα λες, θα μου το αναλύσεις μετά.
3: Κάτι άλλο, δεν θα πω κάτι άλλο. Ήρωας, ήρωας. Εσάς ακόμη να σας απαντήσει. Βλαμμένα.
0: Στο διαβάστηκε, μην
3: τα ακούσει αυτό καμιά δικιά μου. Θα λέει για μένα τι κάνεις.
0: Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Ξεκινάμε με επιτυχίες και με αγαπημένο Θοδωρή Φέρη που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Χρόνια πολλά, Θοδωρή μας. Όλα τα καλά. Είπες, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Αυτό θα σας πούμε.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας και χόρεψε εδώ στο ρυθμό 949. Χορεύουμε και έχουμε την καλύτερη διάθεση και έρχεται η ώρα.
1: Πώς να μην. Μπαμ και κράχτο, κυρίες και κύριοι.
0: Να περάσει.
1: Να ορίσει, ωραία.
2: Μπαμ και κράχτο.
0: Ραχ, ραχ, ραχ,
1: ραχ. Για πες μου.
0: Ο Φραγκουλιάς έμεινε στο διαβάστηκε.
1: Από ποιον, από τη Βύση.
0: Από τη Βυτινάρος.
1: Όχι.
0: Τη Βύση, τη Βυτινάρος, ένα
1: Βυσινάρος. Ένα βούδρομο.
0: Κοίτα, ότι το πήγε η Τσιμτσιλή πολύ καλά για να κάνει το προξενιό, αλλά από ό,τι φαίνεται.
1: Παραδόθηκε, διαβάστηκε, χαίστηκε.
0: Δεν ευδοκίμησε, ναι.
1: Μην αγχώνεσαι, ρε Φραγκουλιά. Ο Παπανότας ήταν πάντα εκεί.
0: Ξέρεις τι ωραίο παράγει κάνουν αυτοί οι δύο. Γυρίζουν όλο τον κόσμο.
1: Τι θα κάνουμε όμως τώρα.
0: Τι θα κάνουμε όμως. Πρέπει λίγο αυτό το παιδί να το.
1: Γραφείο συνοικεσιών, παιδιά, όποια ενδιαφέρεται για Φραγκουλιά. Γιατί εδώ πέρα δεν χωράνε οπαδικά.
0: Σοβαρές προτάσεις, παρακαλώ.
1: Μόνο σοβαρές προτάσεις. Θέλουμε ΑΜΚΑ, ΑΦΗΜΗ, αξιονική ανωκάτω κοιλίας. Όλα ονόματα, τα τηλέφωνα, όλα τα στοιχεία τέλος πάντων που έχετε να δώσετε στο 6937-949-949. Μην αγχώνεσαι, Φραγκουλιά. Το πρακτορείο δεν αφήνει πελάτη ανικανοποιητό.
0: Με ένα φορτηγό θα σου φέρουμε.
1: Ένα φορτηγό θα σου φέρουμε.

0: Αγαπημένη Πεγκυζίνα και Άμυνα, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και κάνεις και επίθεση. Γιατί θες να σου πω κάτι,
1: θες
0: να σου πω. Αναφέρθηκα στην αρχή για τις γυναίκες. Και ρε παιδί μου, ποια είναι η καλύτερη στιγμή της ζωής της γυναίκας και να είναι πιο ευτυχισμένη?
1: Και εγώ σου είπα ότι μπορεί να ξέρουμε να προσποιούνται πάντα. Η καλύτερη στιγμή, νομίζω μετά τα 40.
0: Άναγε, στα 40 και στα 50.
1: Η ζωή εκεί αρχίζει.
0: Γιατί σύμφωνα με έρευνες δείχνουν ότι βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας και ικανοποίησης από τη ζωή κατά τη διάρκεια των 40 και 50 ετών. Γιατί οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο αυτό στην αύξηση αυτοπεποίθησης, αγάπη. Και έχουν απόλυτο δίκιο εδώ πέρα. Στα πιο.
1: Στα 20 σου δεξί σου πάντα 4. Στα 30 είσαι χαωμένος.
0: Άναγε, σου βάζει τα όρια σου, οριοθετείς.
1: Στα 40 καταλαβαίνεις ότι αγχώνεσαι και για βλακίες, οπότε λες δεν μου μπει πολύ. Και βρίσκεις την υγεία σου, αδερφέ.
0: Αισθάνονται πιο άνετα με τον εαυτό
1: του. Και ταυτόχρονα τα χαμηλότερα στους άντρες τα 40 με 50. Ένα περίεργο πράγμα. Μια περίεργη σύμπτωση.
0: Πολύ ωραία είναι αυτά, μ' αρέσει.
1: Να χαλιούνται οι άντρες, εμένα να δεις. Λοιπόν, είναι πως λέμε, όταν πάει για ψώνια είναι τρεις ευτυχισμένες, ενώ ταυτόχρονα εμείς υποφέρουμε. Είναι λίγο συγκινούν τα δοχεία.
0: Γιατί αναλόγως τη ζευγάρι είστε, γιατί και ο άντρας πολλές φορές θα πληρώσει κάτι στη γυναίκα, αν όχι όλα.
1: Την ύφη γενικά την πληρώνει για μια ζωή ο άντρας, μην το ψάχνουμε.
0: Λοιπόν, έλα. Μπορούμε όμως να πάμε και να κανονίσουμε κάτι που θα είναι μισά-μισά. Όπως για παράδειγμα ένα πανηγύρι.
1: Μπράβο. Τα αφεντικότερα λάθη και έβαλες γερά το χέρι στη τσέπη.
0: Βέβαια. Είναι λαρτζάτη.
1: Μη πρόσχημη, μη εκμεταλλευτούν. Το αυθεντικό λοιπόν δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Πότε? Την 3η 21 Ιουλίου. Ο Αντένα, παιδιά μας, ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κοντοπούλου.
0: Όλε, όλε, όλε.
1: Παρουσιαστή Στάνο Κιούση και είσοδο ελεύθερη. Φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα έρθει στην παρέα μας σε λίγο ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Προς το παρόν όμως.
0: Έχει έρθει αυτό το αγόρι, Γιώργος Κακοσέος. Και ισανότερα λοιπόν.
1: Και ισανότερα.

0: κατάφερες λοιπόν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην παρέα μας. Όπως και η Ελένη με τον Νικόλα. Αχ, σταθερά πελατάκια στο αυτοκίνητο μας ακούνε.
1: Καλώς στα τα παιδιά. Τι έγινε. Εγώ δεν θέλω την Κλεοπάτρα για τη Σούγκαρ. Δεν ξέρω πού είναι το εκτό δελτίο κίνησης.
0: Πού είναι, πού είναι τα παιδιά.
1: Εμένα ρωτάς, εσύ είσαι φίλτης.
0: Έλα μου, ντε,
1: κάτσε. Βρες την αρέστη, Κλεοπάτρα, δήλωσε λίγο το παρόν. Δεν γίνεται, σου έχουν φάει τη θέση εδώ πέρα. Σου ψαλίζουν την καρέκλα.
0: Η Μαρία στέλνει καλή εκπομπή. Η Γεωργία λέει καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Όχι, είναι η Μαρία η άλλη.
1: Καλώς την Μαρία άλλη.
0: Η Μαρία Μαράκη δεν έχει εμφανιστεί ακόμα.
1: Περίεργα πράγματα σήμερα.
0: Ο Γιώργος μας στέλνει την κοπέλα του. Γεια σου, βρε Γιώργο.
1: Γιατί μας στέλνει την κοπέλα, βαρέθηκε.
0: Όχι, οι φωτογραφίες. Για να τους δούμε να τους καμαρώσουμε.
1: Α, πες μου τι είναι από αυτά τα κοινά προφίλ Γιώργος.
0: Ναι, κάτι τέτοιο θα είναι. Επίσης, παιδιά, μην στείλετε Κρήτη. Δεν έχουμε πει να στείλετε Κρήτη. Δώρα μετά πρέπει να πάρετε για να παίξετε. Μην σας στείλουμε Τίνο και πρέπει να στείλετε Νησιώτικο.
1: Νησιώτικο. Αλλά μέχρι τότε έρχεται νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Βαρέθηκε να το παίρνει στο χέρι και να τρέχει αφού είναι στο. Βαρέθηκε να τρακάρει πίσω κάτω από το παρκάρι. Έρχεται λοιπόν το Cardom GR να μου 14 μέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα.
0: Χθες.
1: Τώρα που μιλάμε, χθες. 10% έκπτωση σε όλα μέχρι και 22 Ιουνίου. 6 μέρες, μην αναπρολαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.
0: Ψήθηκα.
1: Μπείτε, και πώς να ψήθηκες. Μπες όπως είσαι λοιπόν στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Και μην ξεχνάτε, έχουμε διαγωνισμάρα.
0: Έχουμε το αλανόμετρο, θα βγει στη φόρα.
1: Μπράβο.
0: Παιδιά. Τι συμβαίνει τώρα.
1: Θα πάρετε, αν θέλετε να κερδίσετε, εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στο Λονδίνο.
0: Ναι,
1: καλά ακούσατε. London Calling στην καρδιά της Αγγλίας. Τώρα πριν εξαντληθεί, θα πάρετε τηλεφωνάκι, θα απαντήσετε τρεις ερωτήσεις για την Αγγλία και το Versus Travel σας κάνει τη μαγιά, σας κάνει τα μαγικά του και σας στέλνει εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα. Αυτό για σένα που θα πάρεις τώρα στο 210-6835-722. Θες εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στο Λονδίνο? Το τηλεφωνάκι το έχεις. 210-6835-722. Πάρε τώρα.
0: Όλοι οι όροι βρίσκονται στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949. Μιλάμε για ένα ταξίδι που θα κληρωθεί την Παρασκευή. Αυτή και είναι η περίοδος του ταξιδιού πιο ντάλα καλοκαίρι, 14 με 19 Αυγούστου. Αεροπορικά όλα. Διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, όλες οι μεταφορές ξενεγήσεις και κρουαζιέρα στον Τάμεση. Ψήθηκες.
1: Σαν τρελός.
0: Πάμε να δούμε τι κάναν τα παπάκια και ερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Θέλω να μας πείτε το ωραιότερο ποίημα με τη λέξη απόλαυση.
4: Καλημέρα.
3: Και... καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
4: Είμαι ο Σπύρος.
5: You are μιλάμε beautiful. Μου πέσε το σαγόνι. You want to go κατά εκεί. Να μείνουμε πιο μονοί. Είσαι για μια απόλαυση. Κι εγώ να το τεντώνω. I want to make you very sweet. Στα ελληνικά υδρώνω. Αλάλαλαλα long. Αλάλαλαλα long. Με τα μπαλάκια μου λοιπόν, έλα να παίξουμε πινκ πονκ, να στα καρφώνω all day long.
3: Εντάξει, εντάξει.
6: Έλεος, έλεος.

0: καμένων ποιητών.
1: Συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό
0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το καταπράσινο στολίδιο του Σαρονικού σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Πόρος. Δύο μικρά νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία, ενωμένα με μία μικρή διόρυγα. Και εσύ στη μέση μιας από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αποδράσεις. Περπάτησε στον παραδοσιακό οικισμό που απλώνεται αμφιθεατρικά στη Σφαιρία, ανάμεσα σε επιβλητικά νεοκλασικά και γραφικά καλντερίμια. Κάθε βήμα και μία εικόνα. Κάθε γωνιά και μία ιστορία. Και όταν πέσει ο ήλιος, η Πούντα σε περιμένει. Η πιο αυθεντική ψαράδικη γειτονιά του νησιού, γεμάτη χρώματα, μυρωδιές και χαμόγελα. Εδώ η μέρα γίνεται νύχτα με παρέα, ουζάκι, ψαρομεζέδες και εκείνη την ανεμελιά που μόνο το καλοκαίρι χαρίζει. Πόρος. Χαλαρός, όμορφος και γεμάτο ζωή. Ένα νησί που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς, το ζεις. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways. Seaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
18: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
25: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Τρίτη 16 του Ιούνιου, λίγο πριν το ρολόι δείξει 6 ακριβώς. Για την ακρίβεια, 42 λεπτά και μετά τις 5 εδώ είμαστε για να παίξουμε το αλανόμετρο. Τι δώρο κερδίζει, τι δώρο.
26: Τι δώρο κερδίζει, Άννα μου, να τον δώσει, τον τίνει. Εξαήμερο για δύο άτομα ταξιδάκι στο Λονδίνο από τη Versus Travel για περίοδο 14 με 19 Αυγούστου. Το πακέτο τι περιλαμβάνει, να μου πει. Περίμενε, θα σου πω αμέσως. Αεροπορικά, διαμονή σε τετράστιο εξοδικείο με πρωινό και όλες μα όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις μέχρι και κρουαζιέρα στον Τάμεση για να ζήσετε το απόλυτο λονδρέζικο vibe. Ζήστε λοιπόν τον παλμό της Βρετανικής πρωτεύουσας, φάτε όλο το Brexit στη μάπα, απολαύστε τις βόλτες δίπλα στον Τάμεση, αν θέλετε βουτάτε κιόλας, βέβαια δεν θα βγείτε, τις μοναδικές αγορές, τα καταπράσινα σαν τα νερά του Τάμεση πάρκα και την ξεχωριστή αυτή ατμόσφαιρα της τόσο ηλιόλουστης της πόλης. Καλοκαιρινές εικόνες πάντα, Βρετανική φινέτσα, ανίποτη και εμπειρία γεμάτη ενέργεια στη.
25: Ανίποτη. Εσύ έκανε και Λονδίνο, ρε. Είναι ωραίο ταξίδι.
26: Βρετανική φινέτσα.
25: Είναι πολύ ωραίο ταξίδι.
26: Πάρα πολύ, ειδικά του γυρισμού. Και φυσικά ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία του Versus Travel. Αυτό φυσικά για σένα, Λάνη, που θα βγει τώρα στον αέρα να απαντήσει όχι και τόσο roasting πια, ερωτήσει για το Λονδίνο τη Αγγλία.
25: Παιδιά, να σα πω ότι αυτή την Παρασκευή θα γίνει και μεγάλη κλήρωση να δούμε ποιο Αλάνη θα είναι τόσο δυνατό και τυχερό επίση. Είμαστε έτοιμοι για να δεχτούμε γραμμούλα.
26: Μάλιστα, καπετάνιε.
27: Πόσο Αλάνη είσαι?
25: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
28: Καλησπέρα.
26: Γεια σου, Ελένη.
25: Από πού καλείς?
28: Από Αθήνα.
26: Α, έλα. Κατά το πιστικό να το τελειώ. Ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, Ελένη, ξέρεις να υποθέσω τους όρους, θα απαντήσεις τρεις ερωτήσεις. Πάρα πολύ απλό.
28: Ναι, ναι.
25: Έχεις πάει Λονδίνο εσύ ξανά ποτέ?
28: Όχι καθόλου.
25: Και εγώ μην ανησυχείς, πριν δύο χρόνια πήγα πρώτη φορά.
26: Αλλά
25: είδαμε
26: και εμένα που πήγα. Εγώ έζησα και όλα δύο χρόνια.
28: Δεν ξέρω χρειάζεται.
25: Βέβαια χρειάζεται. Οπωσδήποτε, παιδιά. Αυτό δεν σας το έχουμε εμείς μέσα στο διαγωνισμό δώρο. Πρέπει να το έχετε.
26: Εντάξει, πάει πολύ από ένα σημείο.
25: Λοιπόν, έτοιμη.
28: Ναι, ναι.
25: Για ξεκινά, Λέξη.
26: Λοιπόν, από τι πήγε η Νταϊάννα, η πρώην νύφη της Ελισάβετ και η γυναίκα του Καρόλου, για κακή τη τύχη?
28: Τροχαίο.
26: Λάθος! Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω στον αέρα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι την έχει φάει η Ελισάβετ. Χίλια μηδέν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
25: Τροχαίο είναι το τελικό.
26: Και πήγε μαζί με τον νέο της γκόμενο. Ένα περίεργο πράγμα.
25: Έλα,
26: λοιπόν,
25: παιδί μου τώρα.
26: Τώρα. Τι ήταν η Μέγαν Μάρκελ στην Ελισάβετ?
25: Τι ήταν?
26: Τι της ήταν?
28: Τι είναι αυτή?
26: Μπράβο. Σωστό.
25: Ναι.
26: Όχι, σωστό είναι. Και ποιο είναι μεγαλύτερο, το Hyde Park ή το Green Park? Τα δύο μεγάλα πάρκα του Λονδίνου.
25: Πες την τύχη τώρα, το εγώ το ξέρω.
28: Hyde Park
26: ή Green Park.
0: Γκουγκλάρεις γρήγορα.
26: Θες εναλλακτική ερώτηση?
0: Γκουγκλάρεις
26: τώρα μιλάμε. Ένα μουσείο του Λονδίνου πες μου. Ένα μουσείο του Λονδίνου, οποιοδήποτε.
28: Το Hyde Park.
26: Το Hyde Park, μπράβο.
0: Άντε πες και ένα μουσείο του Λονδίνου τώρα.
28: Ένα μουσείο.
0: Ναι, παιδί μου, ένα.
26: Όχι,
0: τώρα. Που
26: ένα μουσείο, ένα μουσείο το οποίο είναι στο
0: θα
26: Λονδίνο.
0: Θα πας να επισκεφτείς, ξέρω κάτι.
28: Ένα μουσείο.
0: Το Βρετανικό μουσείο.
28: Το.
26: Μόνο Βρετανικό δεν είναι στο μεταξύ.
28: Το Βρετανικό μουσείο.
26: Ναι.
0: Έλα.
26: Ναι. Να πας εκεί πάνω να δεις και την αρχαία Ελλάδα. Και την αρχαία Αίγυπτο. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: 60% Αλάνι.
0: Άντε, θα σου δώσουμε συμμετοχή. Άντε.
26: Τα πιο γρήγορα δάχτυλα στον κόσμο. Έτσι. Η Google είναι κατευθείαν πιο γρήγορα και από τον ίσιο της.
0: Ελένη μου, την Παρασκευή έχει την κλήρωση. Μην πάρω χαμπάρι ότι δεν είσαι συντονισμένη εδώ.
28: Όχι, πάντα
0: σας
28: ακούω.
0: Αλίμονο.
26: Έχουν κλάρει για τα αποτελέσματα.
0: Το βλέπω πάντα το τηλέφωνο σου στις κλήσεις. Πρώτο.
28: Για να δούμε, θα με τυχερεί.
0: Θα σου έρθει μήνυμα επιβεβαίωσης τώρα από το ρυθμό με αγάπη. Πατάς, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου. Ευχαριστώ που πήρες μέρος στο διαγωνισμό. Γεια σου. Λίγα λόγια λοιπόν είπαμε, παιδιά. Λίγα λόγια. Έτσι.
26: Και πολύ καλά.
0: Και μια και είπαμε λίγα λόγια, να μην έρθει και ο Νίκος Οικονόμου που θα μας τραγουδήσει.
26: Λακωνίζει, είναι στη φιλοσοφία.

0: Ναι, ναι, πολύ καλά. Κατάλαβε, ήταν η αγαπημένη απόλυτη Αναφύση και Αιγαίο. Εδώ το πρώτο ακούσαμε αποκλειστικά. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε φυσικά στο ρυθμό 949.
1: Και φυσικά σας έχουμε τις καλύτερες προτάσεις, παιδιά. Γιατί ένα καλό ύπνο όλοι τον θέλουμε. Τώρα που έχει και τη ζέστη, ντάλα ήλιος έξω στο Λιοπιέρ, έρχονται τα έπλαγκαν στο Μαρούσι, στη Λεωφόρο Κηφισιάς 129, και με ένα χώρο 800 τετραγωνικών, ο οποίος περιέχει 4 ορόφους γεμάτους επιλογές, μεγάλη ποικιλία στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια και προσφορές και ειδικές τιμές. Μπορείς να φτιάξεις επίσης όπως εσύ θέλεις το χώρο σου. Οπότε, παιδιά, πηγαίνετε μια βόλτα από εκεί για του λόγου το αληθές και θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, τι είχα πει σε είδηση πριν. 15χρονος μαθητής, ναι, έκλεψε λεωφορείο για να πάει την κοπέλα του στο σχολείο. Εγώ θα έκλεβα λεωφορείο για να μην πάω στο σχολείο, αλλά αυτό το κατάφερε.
0: Συγγνώμη, σε ποια χώρα έγινε αυτό?
1: Σίγουρα όχι στην Ελλάδα. Θα σου πω που έγινε ακριβώς. Στην φυσικά Γερμανία.
0: Α, okay.
1: Ορίστε, το πρώτο που τους έχουμε και υπόδειγμα τους Γερμανούς. Σε τι πράγμα τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η αγάπη θέλει θυσίες πάντως, να το πούμε αυτό έτσι. Και λένε, παιδιά, ότι ο ρομαντισμός έχει πεθάνει. Ορίστε, κοντζάμε λεωφορείο. Εγώ τρέμω τώρα για τους υπόλοιπους τι θα τους είπαν οι κομμενές. Ο Χάνς έκλεψε ολοκλήρω λεωφορείο για την κοπέλα του. Εσύ ούτε λουλούδια δεν μου φέρες. Και εσύ περιμένεις θύμα να σου απαντήσει από τον Ιούλιο του 25. Τι ήταν αυτό, οι κραυγές των συνεπιβατών? Μήνες ο έρωτας δεν μπορεί να είναι τυφλός. Μάλλον ελπίζουμε ότι είναι και κουφός.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Παιδιά, για συντονιστείτε. Το που είμαι έρχεται και σου δίνει δώρα ακτοπλοϊκά.
1: Δεν θα το πιστεύετε.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
3: Για να πιάσει.
2: Σε πιάσε.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Εργίνα Ταμάν και πλέον βρίσκεται στην αναζήτηση του διαδόχου του Τούρκου τεχνικού. Ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία των Πρασίνων, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αποτελεί σύμφωνα με δημοσιεύματα τον βασικό στόχο του Παναθηναϊκού για την άκρη του πάγκου του και το 48ωρο που διανύουμε μοιάζει αρκετά κρίσιμο για τις επαφές των δύο πλευρών. Στο ποδόσφαιρο, ιστορία έγραψε ο Γιώργος Δόνης, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πανηγυρίζει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο μετά την ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη με 1-1. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, το πράσινο ακροτήρι έκανε την έκπληξη κρατώντας το 0-0 την Ισπανία, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη.

0: Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μ' αρέσει.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
8: Βρε καλώς τους, για περάστε, για περάστε. Ομορφαίνω, ομορφαίνω τον κόσμο εδώ πέρα. Τα Αλάνια σου.
9: Εκπομπή, και την εκπομπή, Άννα μου. Λουλούδι του Αμαρουσίου.
8: Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη.
9: Σε νέες περιπέτειες.
8: Εδώ είμαστε. Για τη δεύτερη και πιο σεξι ώρα θα έλεγε κανείς. Τρίτη 16 του Ιούνιου, χρόνια πολλά σε σένα, Αλάνη, εκεί έξω που έχεις τα γενέθλιά σου.
9: Στείλτε μας ευχές να τις μεταφέρουμε στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 και γενέθλια χωρίς δώρο πάνε, δεν πάνε. Και εδώ είναι που έρχεται.

0: Ο δεύτερος διαγωνισμός της εκπομπής, το που είμαι, να ανθίσει και αυτό σαν ασπάραγγος. Λοιπόν, πάρε τώρα στο 2-10-68-35-722, γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις. Mm-hmm. Μία με δευτεριά που τους ακούς αυτούς τους ήχους και έτσι μαγικά μια δωράρα όλη δικιά σου, αρκεί να πάρεις τώρα.
1: Θα σποϊλάρω. Ανέ Κλάινς μας στέλνει στην Κρήτη για δύο με δίκλινη καμπίνα και γιοταχή. Αυτό είναι το δώρο!
0: Γι' αυτό αφηνιάσανε. Πάρε τώρα, μη στείλεις μήνυμα Κρήτη, δεν θα απαντήσουμε καν. Η ώρα είναι απλή. Παίρνεις τώρα στο 2-10-68-35-722, παίζεις και κερδίζεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Μπορώ.
0: Μπορείς.
1: Μπορώ.
0: Μπορείς, δεν ξέρω. Τόση ώρα παλεύουμε.
1: Μπορώ να κάνω το λογαριασμό και τον κάνω σωστά.
0: Έγινε, Κατερινιό μου.

0: Να σε καλά, Πάνο για μου! Να σε καλά και ο τηλεφωνητής, λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα αυτή που περιμένατε.
1: Ώρα για τη δεύτερη διαγωνισμάρα μας. Πού είμαι?
0: Τρεις
1: ήχοι, ένας προορισμός. I am ready.
0: Φύγαμε.
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι?
1: Κάνεις τα μπενίχος κλείς αυτό.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, φίλε. Πώς σε λένε και από τηλεφωνείς? Γιατί μιλάω στον Μουσουλάκη.
3: Κωνσταντίνος από Περιστέρι.
1: Κωνσταντίνος από
0: Περιστέρι. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Χαμήλες στο ραδιόφωνο.
1: Στον πεζοδρομό.
3: Κοντά στο γήπεδο του Ατρομήτου. Λίγο
0: όχι,
3: πιο πέρα από το
0: δεν είπαμε καλεπουμένη.
1: Ωραία, ωραία. Θέλω και ταχυδρομικό κώδικα.
0: Όχι!
1: Όχι, μην το δώσει, μην το δώσει. Δώσ.
0: Κωνσταντίνε, χαμήλωσέ μου ραδιόφωνο να μην ακούγει τη φωνή μας από μέσα. Να μας ακούσει μόνο το τηλέφωνο.
3: Ωραία, σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Παρακαλούμε. Λοιπόν.
0: Και όταν είσαι έτοιμος, πες μας.
3: Έτοιμος είμαι.
1: Ωραία,
0: δεν θέλω λάθη, γιατί μιλάμε για υπερδωράρα, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα
0: σου
3: πολύ.
0: Κάνουμε τώρα καλά, το 1 τρίτο των διακοπών σου, αν πάνε όλα καλά. Εντάξει.
3: Μου κάνετε σούπερ δώρο, γιατί έχω μια κόρη που μάλλον περνάει στην επαρχία από τις Πανελλήνιες και δεν πρόκειται να δω θάλασσα αλλιώς.
0: Με το καλό, καλά αποτελέσματα.
1: Με ένα πόνο. Αυτό που πάνε όλοι και δηλώνουν επαρχία, περνάει η Αθήνα και απλά θέλει να φύγει ή δεν περνάει η Αθήνα?
3: Έτσι όπως είναι λίγο τα μόρια και τα γραπτά που πάνε λίγο δύσκολα φέτος, μάλλον λέει επαρχία. Η Θεσσαλονίκη πρώτα απ' όλα που θα δηλώσει, η Πάτρα. Θα δούμε.
0: Άντε με το ωραία. Καλό, ό,τι είναι, ό,τι είναι για καλό.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τι καλή συνέχεια.
0: Τι καλή συνέχεια.
1: Να περάσουμε στην
0: Ελλάδα. Άνοιξε τα αυτιά σου, Πάμε.
1: Κάτι ξέρουμε κι εμείς από ιατρική.
0: Μισό. Μισό λεπτάκι, βιάζεσαι. Ακούμε μια φορά όλους τους ήχους και δίνεις μόνο μια απάντηση. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Έχει που θα ακούσει και τη μέρα των επέτειων.
0: Έχεις μόνο μια απάντηση από όλα αυτά τώρα που έχεις ακούσει. Τα άκουσες καλά?
1: Σιγά μην τα άκουσε. Η
3: ωραία.
1: Μέρα των αποτελεσμάτων θα μπορούσε να είναι. Τι θα έρθει εκεί πέρα να σε πάρει?
0: Πού θα πάτε εκεί, λοιπόν? Έλα, δώσ' το.
3: Ασθενοφόρο.
1: Μπράβο. Άντε, χαλάλι. Ασόψε την κοράκλα, καλή επιτυχία.
0: Άντε. Κοίτα, δεν ήταν ακριβώς το στενοφόρο, αλλά ήταν μέσα και το στενοφόρο.
1: Όλοι οι δρόμοι δεν εκεί.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Το καλοκαίρι πρέπει να ξέρεις, ξεκινάει από το ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά και ετοιμάσου για Κρήτη. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines. Στην Anek Lines, σχεδόν 60 χρόνια, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι αυτό που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Και τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πολλές πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων θα βρείτε στο anek.gr ή στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο app που είναι Simor App. Δηλαδή κατεβάστε το για Anek Lines με τον αέρα του τόπου της. Έχεις κερδίσει δωρεάν εισιτήριο από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα, με δίκλινη καμπίνα και γιοταχή μέσα, όλα δικά σου!
3: Καλά, σούπερ, ευχαριστώ ρε παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα. Σε καλή μεριά.
0: Μένεις στη γραμμή καλά. Να σου εξηγήσω για το μήνυμα που θα σου έρθει από το ρυθμό. Ευχαριστούμε που έπαιξες μαζί μας.
3: Ευχαριστώ να είσαι πάντα ο πρώτος σταθμός της πόλης.
0: Αχ, να σε καλά, Κωνσταντίνε. Είμαστε.
1: Εντάξει,
3: για πάντα.
1: Αυτοσαρκάζομαι.
0: Τέτοιο σαρκάζομαι.
1: Έτσι είμαστε πρώτοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Νίνο και Θεός. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Νίκος Απέργης, λοιπόν, αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Να τα τα αλάνια.
1: Η Ειρήνη.
0: Πολλές καλησπέρες, καλή μου παρέα.
1: Η
0: Μαρία Μαράκη, η δικιά σου αγαπημένη, ήθελε Νίνο. Η Γιώτα είναι στην παρέα. Όχι, έπαιξε, πέρασε πριν.
1: Αυτό ήταν, Μαρία μου. Ελπίζω να το άκουσε τουλάχιστον.
0: Α, λέει η Γιώτα, μπράβο ρε παιδιά που δίνετε χαρά στον κόσμο με τα δώρα και το χιούμορ. Την καλησπέρα και από μένα. Η Ηφηγένεια είναι εδώ.
1: Κοίταξε, μένουμε από χιούμορ, έχουμε δώρα. Πάλι καλά. Κάτι είναι γι' αυτό. Λοιπόν, έχω να σα πω, παιδιά, ότι στη δικαστήρια στην Τουρκία γίνεται γλέντι κανονικό. Αν νομίζουμε ότι τα δικά μα. Τρικούβερ, το παιδί μου, γαμήλιο. Τουρκάλα γλέντισε με τα ούλια και χωρούσε το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου έξω από τα δικαστήρια.
0: Ε, η κοπέλα κάτι ήξερε.
1: Με αυτά εδώ άντρα και έγινε Τούρκο μετά. Αλλά μπράβο, πραγματικά παίρνετε ιδέε εδώ πέρα. Παίρνετε ιδέε. Μάλλον ποιο ξέρει πώ θα του πήρε από τη διατροφή αυτό για να είναι τα ταούλια.
0: Παναγία.
1: Και να τα πληρώσει αυτό. Δεν ήταν υπέροχο.
0: Αυτό είναι μαγικό.
1: Αυτό είναι μαγικό, ναι. Μόνο στην Τουρκία είδατε εμεί που του βαγιαζόμαστε να του βγάλουμε βλαμμένου. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Μόνο
0: κάτι ξέρουν.
1: Κάτι ξέρουν. Μόνο τον μπακλαβά μα πήρατε, νομίζει και το ούζο. Πήραν και τα ταούλια.
0: Έλα μου, το και μια σκύπε ταούλια. Έλα, Δέσποινα στην παρέα μα που έχει και ωραίο βίντεο κλειπ καινούριο.
1: Ολοκένουριο, δικό της.

0: Αχ, Νίκος Βέρτης και μεγάλα λόγια. Και ποιος δεν τα έχει πει αυτά τα μεγάλα λόγια στη ζωή του, πείτε μου. Ου. Δεν έχεις πει εσύ μεγάλα λόγια.
1: Μόνο μεγάλα λόγια λέω.
0: Δεν είσαι τέτοιος.
1: Είμαι τέτιος. Είσαι. Το είμαι τέτοιος.
0: Το ξέρω
1: είμαι,
0: τι είσαι.
1: Είμαι και φαίνομαι. Μόνο μεγάλα λόγια λέω. Γιατί από πράξεις Γιοκοτσόκο.
0: Τίποτα.
1: Από πράξεις Γιοκοτσόκο. Τίποτα. Όλο λόγια είμαι. Π.χ. λέω ότι θα κάνω δίαιτα.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη μου δίαιτα μισή ώρα μέχρι να έρθει ο Τιλιβεράς. Κοροϊδεύω τον κόσμο. Ναι, παιδάκι μου. Δεν γίνεται. Λέω α πούμε θα κάνω δίαιτα. Ευτυχώς έχω τα κουνούπια να μου ρουφάνε το αίμα και κάπως έχει πέσει η ζυγαριά. Η καλύτερη μου φίλη.
0: Εμένα που μου ρουφάνε το αίμα και η ζυγαριά είναι εκεί.
1: Καλά, έτσι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, εσύ τα κουνούπια περίμενες. Μας ρουφάνε το αίμα από όταν βγήκαμε από το πανεπιστήμιο.
0: Credit, thank you. Σημείωσε, σε παρακαλώ.
1: Να περάσεις τα πρακτικά, παρακαλώ.
0: 18 και 31.
1: Μπράβο. Και εκεί λοιπόν, απεργοσπάστης.
0: Παιδιά, μιας και που λέει για τα κουνούπια εδώ πέρα ο κύριος Μαρκάζος, θέλω να σας πω.
1: Και συνδικαλιστή στα γεράματα.
0: Ότι υπάρχει το Tan Defense Extreme Protection. Και μιλάμε με 50% DIT. Προσφέρει έως και 10 ώρες μέγιστη προστασία από όλα τα είδη κουνούπιών. Δεν καταλαβαίνεις. Μη σε τσιμπήσει αυτό το κουνούπι που δεν θες.
1: Μισού τυχή. Έρχεται το Tan Defense. Για να μας σώσει, παιδιά. Protection κιόλας. Δεν είναι απλό. Είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών. Μην το βάλετε τώρα σε κανένα νεογέννητο και σας το κάνουν κουάκερ. Από 2 ετών και πάνω όμως, λούστε το. Δεν σας νοιάζει καν. Χωρίς άρωμα και επίσης 10 ώρες προστασία. Η αξιοπιστία, παιδιά του Αουτάν, τώρα και στα φαρμακεία.
0: Εγώ δεν κατάλαβες. Ψεκάζω μετά τον μπάνιο αντί για κρέμα σώματος, βάζω Αουτάν.
1: Εγώ αντί για μπάνιο βάζω Αουτάν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν με πλησιάζουν από τη βρώμα τα κουνούπια, μόνο μύγες έχω.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης, έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης, πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
18: Αστάω, ναι, αστάω.
17: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
19: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
20: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
21: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
20: Κι εγώ εκεί μπήκα.
21: Κι εγώ.
20: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
22: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
23: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
24: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
24: Στον δεύτερο.
25: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
24: Τι?
25: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
24: Μπήκα σωστά?
25: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
24: Όπου θέλω.
26: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
28: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8. Τρίτη 16 του Ιούνιου, τι σας έχουμε, το ραντάρ.
1: Τα καλύτερα, παιδιά.
28: Το ραντάρ του ρυθμού έχει δώσει πάνω από 60.000 ευρώ μετρητά. Έχει επιστρέψει στο Πάμε Πρωινό και καθημερινά δίνει 3 στοιχεία. Σε ψάχνει. Ψάχνει.
1: Σήμερα σε βρήκε Κυριακή, γιατί έψαχνε μια γυναίκα γεννημένη τον Οκτώβριο με 3 αδέρφια ονόματι Κυριακή. Και αν και Τρίτη τα κατάφερε, τη βρήκε και κέρδισε η Κυριακούλα μας 300 ευρώ πουλα 100 το αδερφάκι. Μια χαρά βγήκε. Μην παραέκανα και το λογαριασμό εγώ. Σαν άλλη λιγιόλιο με θηροειδή. Μια χαρά τα βόλεψα.
28: Να έχει 3 αδέρφια που πάει 3. Να πει ότι είναι 4.
1: Δεν θα τα χαλάσουμε τώρα εκεί. Ένας δεν θα βολευτεί. Ο τελευταίος, θα το πω
28: βασιλικά. Πολύ τέχνη.
1: Μπράβο στην Κυριακή.
28: Παιδιά, να σας πω κάτι. Μ' αρέσουν οι μεγάλες οικογένειες και εμείς είμαστε 3 αδέρφια μανιμάνι.
1: Και σ' αρέσουν.
28: Το αγόρι μου είναι 4 αδέρφια. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Μας έχουν καταντήσει να έχουμε ένα παιδί, άντε στην καλύτερη 2.
1: Ένα για κάθε πτυχίο είναι. 2 παιδιά το πτυχίο. Μια χαρά βγαίνει.
28: Και άμα δεν έχεις.
1: επιτυχία. Μην κάνει παιδιά. Και εσύ στην Ελλάδα βρήκε να κάνει. Για κάποιο λόγο έχουμε υπογεννητικότητα.
28: Έχει δίκιο κι εσύ. Λοιπόν, στέλνουμε τα μηνύματά μα. Μάλλον στέλνετε τα μηνύματά σα και εμεί τα διαβάζουμε στον αέρα.
1: Κάντε όσα παιδιά γουστάρετε, σαν μπαμπούσκε.
28: 6937-949-949 και μα ακούτε από όλο τον κόσμο.
1: Φύγαμε για επιτυχίε.
28: Μεσοσάουντι.gr και αυτό ο ρυθμό 949. Ποιο θα έρθει τώρα, ποιο.
1: Ένα είναι ο Αντώναρο.
28: Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Τι κάνε Τρίτη.
1: Θα το γιορτάσουμε πάλι μερολογίτικα. Μια χαρά.
0: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: χαλασμένα.
1: Απόν λοιπόν και Καντάδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια μαζεύονται. Πολλές καλησπέρες και στον Αλέξανδρο και στη Σταύρη. Η Σταύρη έχει φαγωθεί. Κάνα νησάκι θα πάμε σήμερα. Θα πάμε, Σταύρη μου, μετά τις 7.
0: Απλά δεν θα έρθεις μαζί. Θα πάμε, απλά χωρίς εσένα. Μου θυμίζει τα ξαδέρφια μου παίζανε μπάλα μικρά και ήταν μεγαλύτερα από μένα. Και κατέβαινα εγώ και φώναζα ποιος κερδίζει, ποιος κερδίζει. Και μου απαντούσε ένας, πάντως όχι εσύ. Λοιπόν.
1: Α, στέλνει ο Αλέξανδρος και λέει: η γυναίκα που κέρδισε το πρωί γεννήθηκε το 1935 και είπε: έχουν πεθάνει τα αδέρφια της.
0: Άμα γεννηθεί το 1935, λογικό δεν είναι.
1: Βρε Αλέξανδρο, τι να κάνουμε. Μπράβο. Κάποια στιγμή όλοι σε αυτόν τον κύκλο πάμε. Τι θα κάνουμε. Δεν έχει όμως το ιστορικό της ότι έχει τρία αδέρφια.
0: Δύο πράγματα είναι εσύ. Στο ιστορικό σίγουρα. Δύο πράγματα είναι εσύ. Και στο βιβλιάριο είναι
1: σίγουρα. Στο βιογραφικό.
0: Και στο βιογραφικό. Δύο πράγματα είναι σίγουρα. Θάνατος και φόροι. Και στην Ελλάδα μόνο το πρώτο. Τι θα κάνουμε. Όλοι οι δρόμοι εκεί οδηγούν, φίλε Αλέξανδρο. Που το ξέρει εσύ όμως. Τι ο νεκροθάφτης είναι. Που το ξέρει.
1: Αγόρι μου είναι. Είναι ρυθμόπεδο, πολύ ξεκάθαρα. Ήταν από το πρωί, μάλλον ο Αλέξανδρος τα άκουγε και μας το στείλε. Λοιπόν, η Βέρα γράφει: καλό απόγευμα, Αλάνια μου. Η γειτονιά στο πόδι, τι τέλειο. Έχω εδώ και δύο μέρες, λέει, που το ακούω. Σ' άρεσε, Βέρα μου, η Καντάδα του Απόν.
0: Βλέπω να ακούς και Τρίτη τώρα, ήθελα
1: λοιπόν,
0: να μείνει.
1: Θέλω να μου προετοιμαστείτε σε πάρα πολύ λίγο. Θα παίξουμε το νησί. Και
0: μπράβο.
1: Καταλαβαίνετε τι γίνεται με αυτό το νησί. Έτσι, θέλουμε τα νησιώτικα, τα αγαπημένα σας τραγούδια στο Viber σε μήνυμα. Εμείς σας καλούμε πίσω, όχι εσείς.
0: Και θα τα τραγουδίσετε στον αέρα. Οπότε ξεκινήστε από τώρα την εξάσκηση όσο εγώ σας πηγαίνω. Ιδανικά λίγο χειρότερα από την Άννα.
1: Γαργάρες κάνω, ετοιμάζομαι.
0: Μπράβο, μπράβο. Σίγουρα είσαι εντάξει, να φέρω κανένα γιατρό. Αγχώθηκα προς την ήλιο, πάει, θα τη βγάλω σε όλη την εκπομπή.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν, η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, παιδιά, είναι εδώ. Cardom.gr, καλά καταλάβατε. Με 10% έκπτωση σε όλα από χθες, 15 Ιουνίου μέχρι και 22. 6 μερούλες, μήναν ούτε εβδομάδα. Κουτσί, κουτσί. Μπείτε λοιπόν στο Cardom.gr για να βρείτε το δικό σας αμαξάκι με 14 μέρες εγγύηση επιστροφή. Τι άλλο θέλετε, αούα. Γιατί μιλάω να έχω πάθει κεφαλικό, ούτε εγώ δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, ο Ηρόδοτος στέλνει μήνυμα και λέει: ο Παντελής λέει στο story που είχαν βάσει σήμερα, λέει: δεν είμαι εγώ, λέει, να το βάλω, λέει, να πάρει τηλέφωνο να τραγουδήσει. Άμα ναι. Μπορεί και ξέρει νησιώτικα, στείλει μήνυμα στο Viber στο 6937-949-949 το νησιώτικο τραγούδι που θα βγείτε να πείτε στον αέρα, Ηρόδοτε.
0: Ναι, να το εκτελέσετε κυριολεκτικά.
1: Κυριολεκτικά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, μέχρι τότε.
0: Πολλές επιτυχίες.
1: Όχι, ρε αγόρι μου. Break πάμε.
0: Break πάμε, ναι. Δεν το μάθω ποτέ.
1: Μετά από δύο χρόνια, ναι, δεν μπορείς να το μάθεις ποτέ.
0: Πλέον το πήρα απόφαση.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
3: 1-4 διχάλα, με τσέσεις φωνά, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
4: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
3: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
4: Δεν πήρα μαγιό.
3: Τι στον άνεμο πήρες.
4: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Γιάννη. Έλα να πάμε στο νησί.
3: Μα τι θες πια. Έλα, προχώρα, κατέβα.
4: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
12: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: καθρέφτη. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Να δω.

0: καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εσείς έχουμε μπει στην τρίτη και πιο σεξι ώρα, θα έλεγε κανείς. Γιατί είναι η ώρα αυτή, η πρόστιχη, η πολύ δυνατή. Εσείς που θέλετε να ετοιμαστείτε για τις ωραίες σας διακοπές, αλλά να μην πάρετε μόνο την παρτάρα σας, να πάρετε και όλη την παρεάρα σας μαζί.
4: Και αυτή τη φορά ο ρυθμός ξεπερνάει τον εαυτό του και σε στέλνει ένα μοναδικό τριήμερο με όλη την παρέα στο Ολίστινο Suites. Πολυτελές φυσικά boutique ξενοδοχείο με κυκλαδική αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Μην ξεχνάτε το Beach Bar La Lalouza, το οποίο σας περιμένει να απολαύσετε τον καφέ σας. Το Δρόμος Rent Car που θα σας δώσει το αυτοκινητάκι σας και φυσικά τη SeaJets που σας κάνει δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήριά σας. Ναι.
3: Βέβαια. Γιατί ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο, παιδιά, ταχυπλών παγκοσμίως με 50 προορισμούς του Αιγαίου.
4: Και φυσικά τα βήματα πάρα πολύ απλά. Στέλνετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber στο 6937-949-949. Εμείς σας παίρνουμε για να βγείτε στον αέρα, να μας το τραγουδήσετε και έτσι μαγικά να κερδίσετε όλα τα παραπάνω στη μεγάλη κλήρωση, η οποία θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
3: Να ξέρετε ότι όλοι οι όροι των διαγωνισμών για ό,τι τρέχει, ρε παιδί μου, στο ρυθμό υπάρχουν στο soundist.gr και αυτό ο ρυθμό 949. Επίσης μας ακούτε εκεί και διαβάζουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μέχρι τότε. Πού να σας εξηγώ τώρα,
4: Άστο, θα μας τα πει η Ρία που μας τα εξηγεί καλύτερα.
3: Έχεις δίκιο.

0: πολύ καλά κατάλαβε, ήταν ο Στέλιος Ρόκος και με σένα πλάι μου. Εδώ, στο ρυθμό 949, με σας πλάι μας, όλα τα μπορούμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το νησί. Για να δούμε ποιο θα βγει.
1: Τι Παβαρότη θα βγάλουμε πάλι. Τι τενόρο θα
2: βγάλουμε. Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιο είναι στη γραμμή μα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πώ σε λένε και πού τηλεφωνεί.
4: Στέλλα με λένε, τηλεφωνώ από Νίκαια.
0: Έλα Στέλλα.
1: Έλα Στέλλα, θα μπορούσες κάλλιστα να πεις τα νήσι τώρα, έτσι. Κάλλιστα, απλά δεν ξέρω αν έχει βγάλει νησιώτικο στα νήσι.
0: Όχι, αλλά δεν το τραγουδάει Στέλλα.
1: Με αυτή τη φωνή άνετα θα μπορούσε, άνετα.
0: Λοιπόν.
4: Είναι λίγο, βαριά.
0: Λοιπόν, Στέλλα, έχει στείλει μήνυμα άμα χαράζει το Αιγαίο. Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
1: Πάμε να χαράξει το Αιγαίο λίγο.
0: Θέλεις λίγο χαλί έτσι να παίζει ωραιότατα από κάτω.
4: Λοιπόν, ναι, άνοιγε και μουσική υπόκρουση. Καλά.
1: Βάλε, βάλε. Η καλλιτέχνη μίλησε. Η καλλιτέχνηδα. Θέλει μουσική υπόκρουση.
0: Για λέγε.
4: Ωραία. Να το ξεκινήσω.
0: Όποτε θες, πάρ' το χρόνο σου.
4: Ωραία. Άμα χαράζει το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Είναι όμορφα σου λέω. Άμα χαράζει το Αιγαίο, ένα γλυκό ξημέρωμα. Πάμε με στο Αιγαίο, πάμε σε ένα ξημέρωμα. Από όλα πιο ωραίο.
1: Μιλά σε μυρολόι μου, ακούστηκε πάντω. Καλύτερα να το πε, Τελά. Καλύτερα να το πε. Ποιο βαριά φωνή έχει από καλλιτέχνη. Αυτό δεν του φεύγουν λίγο στι ψηλέ. Το είπε πολύ καλύτερα.
0: Λοιπόν, Στέλλα! Στελάρα! Ξέρει τι δωράρα διεκδική που θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή στα Παπάκια 26 Ιουνίου με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φουρτούνη και την Αθηνά Φαλίδου.
4: Τι!
0: Δεν ξέρει τι δωράρα διεκδική δηλαδή τώρα! Αλήθεια λε!
1: Τραγουδούσε σε πανηγύρι γυναίκα, ήταν απασχολημένη.
0: Κάτι με νησί είπε.
1: Κάτι με νησί, λοιπόν.
0: Είσαι σίγουρα ακροάτριά μα.
4: Όχι, όχι, είμαι κάτι με τίνο, κάτι με χλειδί.
1: Μπράβο,
0: κάτι με χλειδί είναι μόνο σίγουρο αυτό.
1: Κάτι με λούσα, κάτι με λούσα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα γιατί θα μπει στην κλήρωση, τι δωράρα έχει.
1: Ολίστινο σουίτ σε περιμένει για τριήμερο εσένα και την παρέα σου, τη γογό τσαμπά λογικά και τη Θανήση. Μιλάμε για ένα πολυτελέ μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτη και αισθητική πανοραμική δίαια, όπως φαίνεται δεν μας έχει ξανακούσει. Και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από Σίτζετ, δώρο και τακτοπλοϊκά. Και δώρο και καφεδούμπες από το Beach Bar La Lalouza που θα απολαύσει εκεί πέρα γεύσεις, καφέδες και ό,τι άλλο γουστάρεις. Και φυσικά δώρο και αμάξι από δρόμος Rent Car. Το οποίο σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τρίμηνο.
0: Τι θες και κάτι άλλο, μήπως τι είπες?
1: Μικρόφωνο για να ερμηνεύσει θέλει.
4: Τα πάντα όλα εδώ.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Άναψε ένα κεράκι για μας. Αν πας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα.
4: Θα δούμε, θα το κερδίσω. Να μου φέρετε γούρι να το κερδίσω.
1: Θα σου φέρουμε. Στέλλα, ζούμε σε πανηγύρι να σε δούμε. Να ερμηνεύει.
0: Στέλλα, ευχαριστούμε που πήρες μέρος στο διαγωνισμό. Πάντα τυχερή. Θα το μάθουμε βέβαια την άλλη Παρασκευή, εντάξει.
4: Ναι.
0: Μείνε στη γραμμή να σου πω τα καθέκαστα. Λοιπόν, εμείς παιδιά, Αλάνια μου εδώ πέρα, συνεχίζουμε και έρχονται πολλές επιτυχίες. Τώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης, έσκασα με τι. Γιατί ξέρει ο Γιώργος. Ξέρει από αγάπη.
1: Ξέρει τι εστί.

0: Μια κόκκινη γραμμή, Νατάσα Θεοδωρίδου. Μπορώ να το τραγουδάω όλη μέρη και όλη νυχτή.
1: Ισχύει. Μέχρι την πράσινη γραμμή το τραγουδάγα. Επίση με το πιάνω αυτό το θέμα πονάει.
0: Πονάει. Έλα.
1: Εγώ θα σα πω ότι δεν πονάει.
0: Τι δεν πονάει, Αλέξη.
1: Γεια σα από την πείνα, γιατί έρχεται το Wagamama, παιδιά. Και σα ταΐζει σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Αυτό θα μα σώσει.
1: Αυτό πάντα μα σώζει. Και μια που το είπε έτσι, θέλουμε να στείλετε στο Viber του ρυθμού για να σα σώσει. Wagamama, σώσε μα. Μην τυχόν και κάνετε λάθο, δεν θα σωθεί.
0: Παιδιά, γιατί αν είστε fans των comfort γεύσεων. Το διάσημο Chicken Cashew Curry, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Μαρκάζου και του Wagamama παγκοσμίως.
1: Το πιο αγαπημένο πιάτο του Μαρκάζου.
0: Σε περιμένει μόνο με 9,90 ευρώ από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη. Θα βρεις ράμερ, θα βρεις curry, θα βρεις noodles, bao, sushi, πολύχρωμες σαλάτες και κοκτέιλς. Εμείς σου κάνουμε δώρο! Δώρο επιταγή!
1: 50 ευρώ ζεστά. Αρχικά είσαι γεννημένη και μεταγλώτησε άνοιγμα, έτσι.
0: Δεν είμαι.
1: Γεννήθηκες γι' αυτό, Άννα.
0: Δεν είμαι.
1: Και όσο ο θηλυκός Ακύρα Τωριγιάμα δίνει το σύνθημα, ήρθε η ώρα εσείς να γράψετε Wagamama, σώσε μας, όπως είπα, στο Viber του σταθμού, στο 6937-949-949. Και η δωροεπιταγούλα 50 ευρώ είναι όλη δική σας.
0: Για οποιοδήποτε κατάστημα Wagamama, όποιος κερδίσει, θα πάει σε όποιο κατάστημα γουστάρει, επιθυμεί και θέλει και εμπνέεται, ρε παιδί μου.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να θέλει.
1: Μπορεί
0: να θε να πα ένα date.
1: Αλλά να μην είναι απολαστικό, οπότε θα βοηθήσει το κοντινότερο Wagamama.
0: Λοιπόν, στην παρέα μας σε λίγο θα έρθει και στα Βέντο με Ευαγγελία και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τώρα αγαπημένη απόλυτη αναβίση και εξαίρεση. Καμία εξαίρεση, όλες οι επιτυχίες βρίσκονται στο ρυθμό.

0: το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Είμαστε στα Βέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι.
2: Το πιο γλυκό μεθύσι. Και μετά το μεθύσι έχετε το hangover. Παιχνίδια εκδίκηση του ίδιου του οργανισμού, σαν αυτά που έρχονται αυτή τη Τετάρτη στις 10.30 στον Αντένα, με συγκλονιστικό επεισόδιο γεμάτο ένταση, συγκίνηση και ανατροπές. Δεν τα λέω γιατί έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Έχω κάνει άπειρες πρόβες. Πάντα με παίρνουν τα ζουμιά. Δεν μπορώ να τα πω. Δεν θέλω. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην κλάψω.
1: Ζετανά.
2: Παιδιά όμως, τι άλλο έχουμε σε αυτήν την εκπομπή? Πέρα από δωράρες, πέρα από τέτοιο, δεν έχουμε και ειδισάρες.
1: Α, έχεις τα πεις.
2: Έχω τα καλύτερα, έχω.
1: Αυτό φοβάμαι.
2: Καλά, πολύ καλά κάνεις.
1: Καλά κάνω και φοβάμαι, βέβαια.
2: Εννοείται. Γιατί?
1: Γιατί, Παναγιά μου, γιατί?
2: Μπορείτε να διεκδικήσετε έως και 10.000 αποζημίωση για παράνομες διαφημιστικές κλήσεις.
1: Α!
2: Ναι, το λεγόμενο Μητρό 11.
1: Το ξέρουμε.
2: Συγγνώμη
1: αυτό.
2: Συγγνώμη για
1: σας
2: αυτό.
1: Παίρνει, θα λέτε Μητρό 11.
2: Ρεύματος, μπράβο. Ένας ειδικός κατάλογος με το οποίο μπορείτε να γραφτούν δωρεάν οι συνδρομητές και να πάτε εκεί πέρα και να διεκδικήσετε τα λεφτάκια σας. Με σας ευχαριστείτε αργότερα.
1: Καλά, πάμε αυτό, για ένα break τώρα.
2: Να γραφτούμε καλά, εντάξει.
1: Γραμμένοι είμαστε.
2: Το ξέρω.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up? Όλα παίζουν.
19: Α4 τα περιπολικό.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
0: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
23: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
24: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
25: Plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή
27: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
26: Plus.
27: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
28: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
29: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
30: Ποιος?
29: Δεν ξέρω.
31: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντία μοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
32: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
33: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
34: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
35: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
36: Ρυθμός 949.
1: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Να είμαστε, εδώ είμαστε.
2: Να
1: Τρίτη. Τρίτη 16 του Ιουνίου, να είμαστε. Καλέ, δεν θα το πιστεύεις. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Βάσει το ημερολόγιο που βλέπω εδώ.
2: Πες μου.
1: Ο Μνημόνιος.
2: Χρόνια τώρα.
1: Είναι Αγίων Μνημονίου και Τείχωνος.
2: Μπράβο.
1: Επισκόπων αμαθούντος των θαυματουργών.
2: Θα ακούγατε Άγιο δίπλα από Μνημόνιο, θα το περιμένατε. Κι όμως σε αυτή την εκπομπή όλα είναι πιθανά.
1: Προέλευσε από τα ελληνικά, λέει ο Μνημόνιος. Θα αναρωτιόμουν αν ήταν και από κάπου αλλού.
2: Διεθνής γιορτή, καθολική και ορθόδοξη. Αν σκεφτείς ποιο το επέβαλαν και ξέρεις πότε γεννήθηκε, το 12.
1: Ποιος θα βγάλει το παιδί του, λες, Μνημόνιο?
2: Ο Γαπ.
1: Ποιος είναι ο γάπη?
2: Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπήρχαν. Θα μπορούσε. Ο γάπ σίγουρα έχει, εμείς δεν έχει άλλο. Στείλτε μας λοιπόν εσείς ποιον θα ονομάζετε μνημόνιο στο 6937-949-949.
1: Φύγαμε για επιτυχίες και ο Πάνος Κιάμος έρθει σε λίγο στην παρέα μας τώρα, αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ο κύριος απέναντί μου, Άλεξ Μαρκάζος, να θα σου δείξω ένα. Γιατί ξέρεις πολλούς και πάνω σκιά μας, το ρυθμό 949. Και αυτοί ήμασταν, παιδιά, για τρεις ολόκληρες ώρες. Άλεξ Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη.
1: Πρωτού όμως σας αποχαιρετήσουμε, σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια. Έλα, Ντάντζελο, 8 με 11 στην περαίτη του ρυθμού 949, να σας ταξιδέψει με τις τραγουδάρες της.
0: Και την κόκκινη κραγιονάρα
1: τη. Καθιερωμένο outfit check.
0: Βέβαια. Μια χαρά. Σου έχω πει αυτό το Navy να μην το βάζεις πια. Έλα.
1: Δεν είναι τηλεοπτικό. Το έχω ξαναπεί. Ραδιοφωνικό όμως είναι αυτό που θα ακολουθήσει. Και μετά την Έλενα, καθώς έρχεται ο φανταστικός ο γαόμπος που λάμπει από κάτω από μια τσατίνα. Σαν την Τσοκόντα το βλέπεις από παντού.
0: Νίκος Καρπούση. Έλα Τσοκόντα, γέλα.
1: Γέλα, μέριασε. Εμείς αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε ραντεβουδάκι αύριο 5 ώρα dance στο ρυθμό 949. Φιλιά πολλά μέχρι τότε. Άστα τα βίστα. Τσαγιά.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
3: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: αλλαγή. Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: People have repower. People have
7: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
10: Πες μου το όχι σου λέει.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μία στις δύο ειδήσεις που ακούμε καθημερινά είναι αρνητικές. Το ίδιο και ένα scroll στα social media. Παντού, παντού αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι κάπου εδώ φτάνει. Γι' αυτό από τώρα έως και τις 11 θα σας ανεβάσω τη διάθεση με τέλεια δώρα, με ταξιδάρα, με ωραίες ειδήσεις, το τονίζω, με επιτυχίες και φυσικά με ανεβασμένη διάθεση. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, κάνουμε μαζί παρέα και απόψε. Γι' αυτό λοιπόν, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, πάρτε μία ανάσα από όλη την ημέρα. Έχει υπέροχο καιρό έξω και πάμε έτσι να τα φτιάξουμε όλα μαζί. Ξεκινάμε με Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο

Γιώργος Σαμπάνης, αφήνω στον επόμενο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, πολύ καλά τα λέει ο Γιώργος Σαμπάνης. Γιατί ο καλύτερος τρόπος, βέβαια, για να ξεπεράσεις κάποιο αμόρε, να βρεις κάποιο νέο ή να χαρείς το τωρινό σου, είναι ένας αυτός ο τρόπος, είναι το ταξίδι. Και επειδή το καλοκαίρι ξεκινά στο ρυθμό 949, σας έχω υπέροχα νέα. Σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Ετοιμάσου, κάνε βαλίτσες για ύδρα. Έγινα αγκίστρι, πόρος, ύδρα, εισπέτσες, όποιο νησί και αν επιλέξεις, με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways φτάνεις στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο ντετέ. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο σιμοράψι όπως η θάλασσα. Τόσο απλά γίνονται τα πράγματα. Κατέβασέ το λοιπόν τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways και για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή, θέλω να μου στείλετε τώρα ύδρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Είδατε τι ωραία δώρα, βέβαια. Είδατε η Hellenic Seaways. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί και τη Γαρμπή. Υποσυνείδητο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τραγουδάρα αναβύσει Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το ξέρουμε όλοι ότι οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο, έχουν δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το κενό λοιπόν καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Το 4 είναι το αριθμητικό, έτσι, το 4 θα βάλετε εκεί. actorforthefuture.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Εγώ έχω πάρα πολλά να σας πω και ακόμη περισσότερες να σας δώσω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου τα ΜΑΤ VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στη πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο ξεχωριστά διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις. Αρχοντική, αυθεντική, γεμάτη ιστορία και χαρακτήρα, η Ύδρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί. Εδώ αφήνεις πίσω το αυτοκίνητο και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Περπατάς στα πέτρινα σοκάκια και ξαφνικά νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Το λιμάνι της, Carte Postale. Πέτρινα αρχοντικά, ιστιοπλοϊκά, γαλάζια νερά και μια ατμόσφαιρα που σε κερδίζει από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι τυχαίο που την επιλέγουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο ξανά και ξανά. Μικρό νησί, αλλά με τεράστια ψυχή. Και οι παραλίες, άγριες, αυθεντικές, με βοτσαλάκι και κρυστάλλινα νερά που σε καλούν για βουτιά χωρίς δεύτερη σκέψη. Άλλες τις προσεγγίζεις με τα πόδια, άλλες με θαλάσσιο ταξί και εκεί ξεκινά η μικρή περιπέτεια. Η Ύδρα δεν είναι απλά μια εκδρομή, είναι εμπειρία. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και δεν θα σας ρωτήσω τι θα κάνετε Δευτέρα 22 Ιουνίου, γιατί ξέρω. Θα είστε κι εσείς στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά για μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά με το Στέλιο Ρόκο, τραγουδάω δυνατά. Μια βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μία φωνή. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου και για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, για να είναι έτσι σιγουράκι, στείλε Ρόκο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Σας το είπα σήμερα. Όχι μόνο έχω πάρα πολύ ανεβασμένη διάθεση, αλλά θα ανεβάσω σίγουρα και τη δική σας. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί το Δωρηφέρι. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτή την Τετάρτη στις 10.30 έχει παιχνίδια εκδίκηση στον Αντένα και εγώ σας το θυμίζω γιατί έρχεται ένα συγκλονιστικό επεισόδιο. Θα έχει ένταση, θα έχει συγκίνηση, θα έχει ανατροπές. Ένα μόνο πράγμα θα κάνω, έτσι ένα λίγο spoiler, ένα μικρούλι spoileράκι, ότι έρχεται μία πρόσμενη εξέλιξη στο νοσοκομείο για να ανατρέψει τα πάντα. Μόνο αυτό μπορώ να πω, τα υπόλοιπα στον Αντένα. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μία μοναδική συναυλία και υπόσχεται μία δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μία φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, έτσι όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
18: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
20: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
20: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
20: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Νέα κυκλοφορία.

0: Ζου 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Τρίτης 16 Ιουνίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση στην Κηφισίας, όχι κάτι ιδιαίτερο, όμως τα συνηθισμένα. Γενικά είναι καλή η κατάσταση στους δρόμους. Αυτό το τονίζω γιατί κάποιες μέρες πάει έτσι, κάποιες μέρες πάει αλλιώς. Τώρα, ειδικά με τα σχολεία, αρχίζει και βγαίνει περισσότερο ο κόσμος έξω, βγαίνουν και τα πιτσιρίκια περισσότερο. Ένας χαμός. Εντάξει, βέβαια, εμείς όλα τα μπορούμε, όλα θα τα παλέψουμε και με κίνηση και χωρίς κίνηση. Γιατί, κάνουμε την καλύτερη παρέα και γιατί θα ακούσουμε επιτυχιάρες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Νίκος Βέρτης και τώρα Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις στο ρυθμό 949? Μόνο επιτυχίες.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Άντε μην αργείς στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Και εγώ δεν θα αργήσω, θα σας πω αμέσως, έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites, ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θεά και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της Seajet, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Seajet, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Έχουν αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και δεν τελειώνει εδώ. Στο Beach Bar La Lalouza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και για την παρέα σας. Τι εννοώ. Στον Αγίο Ιωάννη Πόρτο της Τίνου, εκεί βρίσκεται το La Lalouza Beach Bar, αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς του νησιού. Έχει αυτή την ωραία την πόχο την αισθητική. Έχει δροσερά κοκτέιλ, προσεγμένες γεύσεις. Μοναδική θέα στο Αιγαίο, προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία. Χαλάρωσες δίπλα στο κύμα, θα το δείτε πραγματικά με τα μάτια σας. Θα το ζήσετε, που λέμε κανονικά. Από το πρωί ως αργά το βράδυ, το La Lalouza συνδυάζει την καλοκαιρινή ανεμελιά με τη ζεστή νησιώτικη φιλοξενία. Πραγματικά θα ζήσετε στιγμές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και όχι μόνο αυτό. Θα ανακαλύψετε και κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, αφού η δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Τώρα τι μένει? Μένει να μου στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, να βγει κάποιος ή κάποια στον αέρα που θα μου έχει στείλει εννοείται το μήνυμα, θα τραγουδήσουμε μαζί και έτσι θα μπει στην κλήρωση. Οπότε μην χάνετε χρόνο, το Viber του ρυθμού στα χέρια σας και μου στέλνετε το νησιώτικο, έτσι γιατί μπορεί κάποιος ή κάποια να βγει στον αέρα και να πάρει αυτό το ωραίο εισιτήριο για αυτή την μαγική κλήρωση. Τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δέσποινα Βανδύνα, με αγαπά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να ξέρετε ότι το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο θα πάρω κάποιον ή κάποια τηλέφωνο για να τραγουδήσουμε μαζί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Πόσο Αλάνι είσαι, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
3: Με έχεις βαφτίσει φυλακόβιο την τελευταία φορά που θα πάρει.
4: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνος ακούω. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι είχατε επισκεπτήριο? Ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσιλ?
3: Ένα βιντόκ θα ήταν.
4: Μπράβο ρε φίλε. Θέλω τώρα να μου πεις πώς λέγανε τον πατέρα του Κάρολου.
3: Κωνσταντίνο.
4: Μίτσο. Τι Κωνσταντίνο ρε?
3: Τάκι.
4: Ναι. Μητσοτάκι.
2: Ο Τζόρτζ.
4: Ο Τζόρτζ, μπράβο. Ναι, ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος ήταν.
2: Α, ναι, ο Φίλιππος.
4: Ο Φίλιππος ήταν.
3: Ο Τζόρτζ, εσείς δεν το ξέρετε.
4: Ο Γιώργο. Ναι, είσαι τελικά μας ελπίδα να το μάθουμε. Λοιπόν.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
16: Λάμπη!
15: Στις 18 Ιουνίου.
17: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
18: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
15: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
19: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
20: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
15: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
21: Χαρά στο πόντσο.
15: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
22: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη
11: Ανάσταση. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
17: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
21: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
22: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
23: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
25: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
26: Γιατί το λες αυτό?
25: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
26: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
25: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
27: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
28: Μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
29: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
30: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
31: Έλα να πάμε στο νησί.
32: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Για να δούμε σε ποιον θα πω έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί, βρε Νίκο. Γεια σου, Νίκο.
33: Πολλές καλησπέρες.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
33: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Είσαι πανέτοιμος να τραγουδήσεις και έτσι να πάρεις αυτή την ωραία, το χρυσό το εισιτήριο για να μπεις σε αυτή τη μαγική κλήρωση που μπορεί να σε στείλει στην Τίνο.
33: Εννοείται, πανέτοιμος.
0: Για πάμε!
33: Νταρι, νταρι, νταρι, νταρι, στο γυαλό πετούνι λαρι. Νταρι, νταρι, νταρι, νταρι, να τα παίζαμε μακάρι.
0: Εκπληκτικός!
32: Νταρι, νταρι, να τα παίζαμε μακάρι. Νταρι, νταρι, νταρι, νταρι.
0: Συγχαρητήρια! Έχεις μπει και εσύ στην κλήρωση, αυτή τη μαγική κλήρωση, η οποία θα γίνει, να το σημειώσεις, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου.
33: Σου εύχομαι... Τέλειο δώρο, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Σου εύχομαι καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου.
33: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σου, καλή συνέχεια.
33: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Τι ωραία ενέργεια είναι αυτή που έχετε. Πόσο χαίρομαι όταν ακούω τη φωνή σας έτσι χαμογελαστή, γιατί το χαμόγελο ακούγεται. Βέβαια τώρα εγώ θέλω να ακούσουμε μαζί Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργος Ταμπάνης, ρώτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου. Και είμαστε και τα καλά τώρα. Είμαστε στο καλοκαιράκι. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Το μυαλό μας είναι στα ταξίδια. Θέλουμε να πάμε σε όσα περισσότερα νησιά γίνεται. Βέβαια, θέλουμε να πάμε και στο νησί. Θέλουμε να πάμε στην Τίνο. Και πώς θα γίνει τώρα να αποτυπώσουμε την πραγματική ενέργεια της Τίνου? Ένας είναι ο τρόπος. Πάμε στο Αιωλής Τίνο Suites. Είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού. Συνδυάζει αυτό που λέμε και κλαδίτικη αισθητική και τη σύγχρονη άνεση. Είναι πραγματικά το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά, να καταλάβεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα υπέροχο, ένα ήρεμο περιβάλλον, ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις. Ό,τι δηλαδή χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου, ενώ συνδυάζει εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Έχει και σουίτες και δωμάτια που έχουν αυτές τις υπέροχες τις ιδιωτικές πισίνες και αλήθεια έχει υπηρεσίες άλλου επίπεδου, οπότε αν είναι να πάμε κάπου, Αιωλής Τίνο Suites, και μετά θα χαλαρώσουμε. Πραγματικά θα χαλαρώσουμε αληθινά, ό,τι δηλαδή χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω τόσες ακόμη εκπλήξεις, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: 1-4 διχάλα, με τσέσεις φωνά τέγνω, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
3: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
3: Δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρες?
3: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Αιωλής Τίνο Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Γιάννη.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Σκάσε,
3: μα τι θες πια!
2: Έλα, προχώρα, κατέβα.
3: Μη σπρώχνετε, καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Εργίνα Ταμάν και πλέον βρίσκεται στην αναζήτηση του διαδόχου του Τούρκου τεχνικού. Ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία των Πρασίνων, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αποτελεί σύμφωνα με δημοσιεύματα τον βασικό στόχο του Παναθηναϊκού για την άκρη του πάγκου του και το 48ωρο που διανύουμε μοιάζει αρκετά κρίσιμο για τις επαφές των δύο πλευρών. Στο ποδόσφαιρο, ιστορία έγραψε ο Γιώργος Ντόνης, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πανηγυρίζει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο μετά την ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη με 1-1. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, το πράσινο ακροτήρι έκανε την έκπληξη κρατώντας το 0-0 την Ισπανία, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2.
5: Μπες στο ρυθμό του αγώνα, καθημερινά με την Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Κρυστάλλινα νερά, πυκνά πευκοδάση που ακουμπούν τη θάλασσα και εκείνη η απόλυτη αίσθηση χαλάρωσης. Αυτό είναι το Αγκίστρι. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα, το μικρό αυτό νησί του Σαρονικού είναι η τέλεια δικαιολογία για μία γρήγορη απόδραση ή και για λίγες μέρες που θα σε ξεκουράσουν πραγματικά. Εδώ η φύση έχει τον πρώτο λόγο. Βουνό και θάλασσα γίνονται ένα και σου χαρίζουν εικόνες που σε ηρεμούν από την πρώτη στιγμή. Περπάτησε στη σκάλα με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση. Ανακάλυψε το αυθεντικό μεγαλοχώρι και αν θες κάτι πιο ήσυχο, βάλε στο πρόγραμμα τα γραφικά λιμενάρια. Και για την απόλυτη θέα, μία στάση στο Μετόχι είναι απλά απαραίτητη. Και μετά έρχεται το καλύτερο κομμάτι, οι βουτιές. Κατά γάλανα, πεντακάθαρα νερά σε καλούν να χαθείς μέσα τους. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι πιο ήσυχες γωνιές, το Αγκίστρι είναι φτιαγμένο για να σε χαλαρώνει. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways. hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Και ημέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούργια μέρα και Toy Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
17: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
18: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
17: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
18: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
17: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
18: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
19: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη, 16 Ιουνίου. Και πραγματικά, τι γίνεται με το Μετρό Συντάγματος και αυτό το υπέροχο πιάνο? Γίνεται ένας χαμός. Έβλεπα τώρα μία είδηση που μία νεαρή κάθισε στο πιάνο και μία μικρή χορεύτρια ξεκίνησε να χορεύει. Τι ωραίες στιγμές είναι αυτές που βγαίνουν.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, οι άντρες δεν κλαίνε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε η στιγμή που παίρνουμε popcorn στα χέρια, γιατί...
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Γιατί ήρθε η στιγμή για την ταινία της ημέρας. Σήμερα σας έχω την ταινία Bird Box ή αλλιώς Με τα μάτια κλειστά. Αυτός είναι ο ελληνικός τίτλος. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι έτσι ένα θριλεράκι με την Σάντρα Μπούλοκ. Και ουσιαστικά ακολουθούμε μία μητέρα η οποία προσπαθεί να οδηγήσει δύο παιδιά στην ασφάλεια, ενώ έξω κυκλοφορεί μία αόρατη απειλή που δεν πρέπει να αντικρίσει κανείς. Το ταξίδι τους είναι γεμάτο κινδύνους και αβεβαιότητα. Μου αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα, σε κρατάει σε αγωνία. Μέχρι και το τέλος συνδυάζει αυτή την πολύ ωραία την επιβίωση με το μυστήριο, με τις συναισθηματικές στιγμές. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, την είδα πρόσφατα και λέω «Α, τι ωραία πρόταση έτσι για Τρίτη, είναι ότι πρέπει τώρα για αυτή τη στιγμή της εβδομάδας». Βέβαια, σας έχω και υπέροχο δώρο, σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, οπότε αν θέλεις να έχεις πρόσβαση σε πάνω από 1000 βιβλία και να τα ακούς όπου και όποτε θέλεις, τότε στείλε τώρα Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα πάμε να ακούσουμε Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν λατρεύεις τα ταξίδια τόσο πολύ όσο και εγώ, τότε δώσε προσοχή. Το μόνο που έχεις να κάνεις για να πας ταξιδάρα είναι να απαντήσεις πόσο αλάνι είσαι τελικά. Γιατί στα Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, κάθε απόγευμα 5 με 8 βγαίνεις στον αέρα, απαντάς σε 3 ερωτήσεις. Ενώ το roasting πάει σύννεφο, δηλαδή εσύ πρέπει να απαντήσεις πολύ πολύ καυστικά. Γιατί οι απαντήσεις αυτές σχολιάζονται, το αλανόμετρο σε βαθμολογεί και το καλύτερο αλάνι περνά στον τελικό. Και τι κερδίζει? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα τον Αύγουστο στο Λονδίνο από το Versus Travel. Οπότε μπορείς να απολαύσεις αυτή την κοσμοπολιτική ενέργεια της πόλης, τις ατελείωτες βόλτες, το shopping, τα ιστορικά σημεία και τη μοναδική βρετανική ατμόσφαιρα. Ένα ταξίδι, όπως καταλαβαίνετε, γεμάτο εικόνες, εμπειρίες, καλοκαιρινές στιγμές σε μία από τις πιο ζωντανές πρωτεύουσες της Ευρώπης, με την ποιότητα φυσικά και την ασφάλεια που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Οπότε, αν νομίζεις ότι το έχεις, βγες στον αέρα και πες πόσο αλάνι είσαι. Και εγώ το λέω και το τονίζω, γιατί η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται, οπότε προλαβαίνετε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και σας έχω και μια τελευταία έκπληξη για σήμερα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνε Σοφά. Solo divani di qualità.
11: People have repower. People have repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
15: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
14: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
16: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
17: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
23: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
24: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
25: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
26: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
27: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
0: Τρίτης 16 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να βγαίνουμε έξω, να περνάμε καλά, να βλέπουμε κωμωδίες, να ανοίγει η καρδιά μας. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πάτε κι εσείς σε αυτή την υπέροχη οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις», που είναι στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά, σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Βλέπουμε ουσιαστικά τρεις αμετανόητους εργένιδες να βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Πρωταγωνιστική ρόλοι, Διονύσα Τζαράκη, Ζήσης Ρούπος, Χάρης Χιώτης, Ελένη Καρακάση. Και για να κερδίσεις λοιπόν διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της 5ης 18 Ιουνίου, στείλε τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης με αυτή την τραγουδάρα, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τραγουδάρα είναι αυτή, Μαλού. Τους είπες πώς στο ρυθμό 949 και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν για απόψε εδώ. Θέλω έτσι να έχω συμβάλει κι εγώ να έχετε ένα τεράστιο χαμόγελο στα πρόσωπά σας, γιατί πραγματικά αν έχουμε την υγεία μας, όλα θα πάνε καλά. Αλήθεια σας το λέω. Θέλω να σκέφτεστε θετικά, θέλω να βοηθάω σε αυτό, γι' αυτό σήμερα ειλικρινά νομίζω ότι είχα πάρα πολλές εκπλήξεις, δεν έχετε παράπονο. Βέβαια και εγώ θα σας αφήσω στα καλύτερα χέρια. Έρχεται ο ένας και μοναδικός, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ, αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, γιατί μην ξεχνάτε, αύριο Τεταρτίτσα. Έτσι είμαστε τις Τετάρτες. Μέχρι λοιπόν να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός. Αστέρι. χέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
14: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
15: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
19: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
20: Τρουφαλντίνο
19: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
21: Ρυθμός 949.
22: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: κυκλοφορία.
1: Πιάνω.
2: Πιάλω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Το All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου. Τρεις Εργενίδες.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται
13: από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
16: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Ιστόρι 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
17: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
18: Ρυθμός 949.
19: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαδητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Ρυθμός 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 βουχάλα, με τσέσεις φωνά, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
2: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρες.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια!
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά.
0: Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Αρκεί ένα τραγούδι για να περιγράψεις τι νιώθεις, τι ζεις ή τι προσπαθείς ακόμα να καταλάβεις. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι περιγράφει καλύτερα την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Είναι ερωτευμένη, μπερδεμένη, περίπλοκη ή μήπως ανύπαρκτη. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και πες μου γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάποιες ερωτικές ιστορίες γράφονται με λέξεις και κάποιες άλλες με τραγούδια.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κοντά του ρυθμού 949 σε ψάχνεις την Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κι αν με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.